για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Paradise 90,3.

Θα σας πάω στο θέμα του χανταϊού. Γιατί έχουμε και το χανταϊό τώρα. Δεν ξέρω αν μας έφταναν όλα τα άλλα. Αυτόν τον περίεργο ιό που χτύπησε επιβάτες Κουρασγερόπλιου που ήταν ανοιχτά του Ατλαντικού. Φαντάσου, φίλε. Δηλαδή, να σε βρει κάπου ένα τέτοιο περίεργο ιό και να είσαι κάπου σε νοσοκομείο κοντά. Αλλά να σε βρει σε Κουρασγερόπλιου στη μέση του Ατλαντικού και να σε έχουν και απομονωμένο, γιατί νομίζω ότι το πλοίο ακόμα εκεί είναι ανοιχτά του πρασινού ακροτηρίου. Ένας άντρας, λέει, που έχει προσβληθεί από χανταϊό, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ρήχης, προκαλώντας κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών, οι οποίες ωστόσο καθησυχάζουν ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό. Ο ασθενής είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη Νότια Αμερική, λέει, μαζί με τη σύζυγό του και ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, που έχουν καταγραφεί αρκετά κρούσματα χανταϊού. Άρα κανονικά πρέπει να το λένε χοντοϊό, όχι χανταϊό. Α, καλό, ε. Μετά την επιστροφή του στα τέλη Απριλίου και την εμφάνιση συμπτωμάτων, απευθύνθηκε στο νοσοκομείο της Ρήχης, όπου κατέθηκε άμεσα σε απομόνωση. Αυτός το γύρισε και το είχε και στην τέτοια, και στην Ελβετία. Μάλιστα. Άμα σας πει ποτέ η σύντροφό σας, αγάπη μου, δεν με πας ταξίδια, μια κουραζιέρα, να ορίστε. Χανταϊός. Τι είναι ο χανταϊός τώρα? Εδώ πέρα διαβάζω εντωμεταξύ στην Καθημερινή ότι χανταϊό έχουμε και στην Ελλάδα. Μην τρομάζετε, μην τρομάζετε, μην αρχίζετε. Αλλά είναι άλλο πράγμα, λέει, αυτός που έχουμε εμείς εδώ. Έχει διαφορά από αυτόν που εντοπίστηκε στο Κουρασγερόπλοιο. Σύμφωνα με την τελευταία, λέει, επιδημιολογική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, στην Ελλάδα από το 19 μέχρι το 23 έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα, με τα περισσότερα να εντοπίζονται το 2021. Μιλώντας στην Καθημερινή, καθηγήτρια μικροβιολογίας Άννα Παπακονιδάρη εξηγεί ότι τα κρούσματα χανταϊού που εντοπίζονται στην Ελλάδα διαφέρουν από αυτά που εντοπίστηκαν στο Κουρασγερόπλοιο. Ανήκουν στην ίδια οικογένεια, αν δεν μιλιώνται μεταξύ τους, τι έχουν κληρονομικά. Πρόκειται για διαφορετικούς ιούς. Αυτός που εντοπίζεται στην Ελλάδα είναι ο ιός Dobrava Belgrade, ο οποίος αποτελεί την κύρια αιτία αιμορραγικού πυρετού με νεφρικό σύνδρομο στην Νότια Ευρώπη. Από την άλλη, το είδος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο Κουρασγερόπλοιο προσβάλλει τους πνεύμονες. Ο τρόπος μετάδοσης είναι ίδιος όλα τα είδη, λέει. Αλλά το είδος χανταϊού που εντοπίζεται στην Ελλάδα δεν είναι μεταδοτικό. Τα περισσότερα κρούσματα που εντοπίζονται είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Παναγία μου. Είχαμε και επιδημία, λέει, το 80. Πόσο μπροστά η Ελλάδα. Είχαμε χανταϊό στην Ελλάδα στα 80's. Άντε ρε γατάκια, όταν εμείς ήμασταν, με φτιάχναμε πολιτισμό, εσείς ήσασταν στα δέντρα επάνω, αν είναι δυνατόν. Είχαμε χανταϊό στα 80's. Έχω μείνει τώρα άναυδος.

Πιάσαν ένα πιτσιρικά 23 χρονών. Που φτάσαμε, λέμε πιτσιρικά 23 χρονών. Θα μου πει τι είναι. Πιάσαν 23χρονο, λέει, στη Συγκρού, που είχε πατίνι και το είχε πειράξει και έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Επαναλαμβάνω, πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό δεν είναι πατίνι. Αυτό είναι μηχανή κανονική. Το είχε πειράξει, λέει, για να τρέχει γρηγορότερα. Τον βρήκαν στη δεξιά λωρίδα όμως. Δεν μπορείς να πεις. Δεν πήγαινε αριστερά. Ήταν προκλητικός σαν τον άλλον. Στη δεξιά της λεωφόρου Συγκρού στο ρεύμα προς Πειραιά. Μάλιστα, φέρεται να έχει παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας του πατίνιου. Έχει κόφτει το πατίνι κανονικά. Για να μπορεί να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη. Φορούσε κράνος. Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη, μαζί με τη σε βάρος του σχηματιστή σας τη δικογραφία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Θα ήθελα να είμαι μια μύγα στον τοίχο την ώρα που τον πηγαίνω στον εισαγγελέα και τον ρωτάει ο εισαγγελέας, γιατί παιδί μου οδηγούσες με πατίνι πειραγμένο με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη Συγκρού. Τι σου κάνανε οι υπόλοιποι? Μήπως, λέει, ήταν πιλότος.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Σήμερα στην αγαπημένη σας ενότητα όλοι έχουμε έναν φίλο που έχει ένα εκνευριστικά δυνατό ringtone στο κινητό του. Το οποίο δεν είναι αυτό το πράγμα, το τα γνωστά των εταιριών. Είναι κάτι, ένα θέμα από κινηματογραφική ταινία, ξέρω εγώ, είναι ρε παιδί μου ο τελευταίος των Μοϊκανών. Η επέλαση της ελαφράς ταξιαρχίας. Δεν είναι το κινητό, να σου πω, το κινητό δεν είναι, είναι συναγερμός, δεν είναι 112. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο να βαράει κινητό και να νομίζουμε ότι έχουμε σεισμό, έχουμε επιθεωμηνία. Βάλ το κινητό σε κάτι διακριτικό αν είσαι σε χώρο δημόσιο. Αν θες να είσαι σπίτι και να βαράει το κινητό σου και να βαράει λες και είναι grand casa, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν με νοιάζει να τη βάλεις και να βάλεις και εφηθόδη. Δεν με νοιάζει να βάλεις ringtone τα καγγέλια. Από τη στιγμή που είσαι σε ένα χώρο που δουλεύεις με άλλους ανθρώπους, πρέπει λίγο να συμμορφωθείς κι εσύ. Βάλε κάτι διακριτικό. Είναι ορισμένοι που το κάνουν έτσι. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, παιδιά, είναι κανόνας. Όσο διακριτικό και να είναι το ringtone ενός κινητού, πάντα είναι αγχωτικό ή ένα ξυπνητήρι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τουλάχιστον βάλτε το σε κάτι κόσμιο. Όχι να βαράνε λες και είναι ο Μπουγάς, ξέρω εγώ, το θέλεις μπαρά και πάμε.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούω.

0: Paradise 90,3.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην Ανθή, η οποία λέει εδώ ένα στέλεχος εντός εισαγωγικών είχε λέει στο κινητό του το Who Let the Dogs Out σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου. Είχαμε διασκεδάσει ηλιακή εκείνη την ημέρα. Τώρα είναι ωραίο όντως ρε εσύ, πραγματικά να έχεις δουσού και να ακούτε Who Let the Dogs Out. Και γιατί αυτός κανονικά έπρεπε να αποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πάρα αυτά. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι ασύμβατα. Πες με παλιωμοδίτη, πες με περίεργο που θα με έχεις πει ήδη. Αχ, λέει εδώ ένας άλλος, πάλι αφρικανική σκόνη, πόσο μου λείψε. Ο Χρήστος από την Τρίπολη, πες τα Ευαγγέλη που βάζουν στα κινητά κλαρίνα και δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ μια άλλη φίλη θέτει ένα άλλο πρόβλημα. Λέει έχω μια φίλη η οποία όλη την ώρα θέλει πιπί της και τρέχουμε να βρούμε λέει βεσέ έλεος. Μήπως η φίλη έχει προστάτη.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

λάβω την άποψή σας για ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό, γιατί βγήκε ο Sting και είπε ότι δεν θα αφήσει στα παιδιά του την περιουσία του, ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος περιουσίας του, λέει, γιατί πρέπει να δουλέψουν. Αυξάνονται περισσότερο, αυξάνονται πάρα πολύ οι πλούσιοι και οι διάσημοι, οι οποίοι αρνούνται να αφήσουν κληρονομιά στα παιδιά τους. Το οποίο όμως το σκεφτείς με την πρώτη σκέψη, λες τη γαϊδούρια, ρε παιδί μου. Τα παιδιά τους τα αφήνουν να, είναι, να αναγκαστούν να δουλέψουν. Απ' την άλλη όμως έχει και τη λογική ότι πρέπει να δουλέψεις τη ζωή σου, να εργαστείς, να μοχθήσεις για να αποκτήσεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα έτοιμα. Τώρα εδώ κάνετε συγκρίσεις με Έλληνες, Υπάρχει κανένας Έλληνας πλούσιος που να το έχει πει αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο 74χρονος πλέον Sting γέλασε όταν σε συνέντευξή του στο CBS News Sunday Morning ρωτήθηκε αν το να μην κληρωτήσει την περιουσία του στους τρεις γιους του και τις τρεις κόρες του, α, έχει πολλά, εξακολουθεί να είναι η πρόθεσή του. Η απόφαση του σχετίζεται με την επιθυμία του να βρουν το δικό του δρόμο στη ζωή. Ο Sting εξήγησε στον δημοσιογράφο ότι θεωρεί πως το να λες τα παιδιά σου πως δεν χρειάζεται να δουλέψουν είναι μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μην γίνω ποτέ ένοχος. Γιατί μετά το παιδί, θεωρεί ο Sting, και σωστά εδώ, αν θέλετε την άποψή μου, ότι κακομαθαίνει. Μετά τα έχει όλα έτοιμα. Βέβαια, και ποιος γονιός δεν θέλει το παιδί του, ας πούμε, να έχει καλύτερες ευκαιρίες από το ίδιο. Ακόμα, ειδικά όσοι έχουν μοχθήσει, άμα είσαι φτωχός και αποκτήσεις κάποια πράγματα με πολύ μόχθο, τότε έχεις πολύ μεγαλύτερη επιθυμία τα παιδιά σου να μην περάσουν το ίδιο. Ο Sting ήταν ένας δάσκαλος, να σας θυμίσω. Ο Sting ήταν ένας δάσκαλος στο επάγγελμα, ο οποίος κάποια στιγμή βαρέθηκε το δασκαλιλίκι και τα παράτησε και έγινε ροκ τραγουδιστής. Θέλει πολλή συζήτηση, θέλω την άποψή σας στο Live 24 και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Προς το παρόν, break.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Λέγαμε προηγουμένως για το θέμα των, των αεροδρομίων και των καυσίμων. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα. Επειδή πλησιάζει καλοκαίρι, γνωστός CEO πολύ γνωστής εταιρείας από την Ιρλανδία εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τους μεθυσμένους επιβάτες, οι οποίοι προκαλούν συνέχεια προβλήματα μέσα στα αεροσκάφη, γιατί είναι πιωμένοι. Πέφτει ξύλο εν ολίγης σε ορισμένα αεροσκάφη και μάλιστα είναι, λέει, πολύ χειρότερο το πρόβλημα τελευταία. Η δικιά του η αεροπορική εταιρεία αναγκάζεται να κάνει αλλαγή πτήσεων, να αλλάξει δρομολόγια, δηλαδή είναι να προσγειωθεί, ξέρω εγώ, σε ένα, ξέρω εγώ, να πάει στο Μπιλμπάο, ξέρω, ή στο, τι να πω τώρα, στο Παρίσι και πάει σε άλλη πόλη, ξέρω, ή γυρίζει πίσω, δεν ξέρω, έτσι λέει, του divert. Ένα, λέει, δρομολόγιο τη μέρα αλλάζει πορεία λόγω κακής συμπεριφοράς επιβατών. Φαντάσου, μπαίνεις μέσα, πας ταξίδι και είναι ο άλλος πιωμένος και αρχίζει και λέει, α, μου πεις εμένα, θα καραγκιώσει. Είναι σαν να είσαι σε ελληνικούς δρόμους αυτά τα δρομολόγια, που είναι συνήθως Άγγλοι επιβάτες, οι οποίοι πηγαίνουν στην Ίμπιζα ή πηγαίνουν, ξέρω εγώ, σε άλλους προορισμούς που πάνε και τα πίνουν. Και γιατί συμβαίνει αυτό τώρα και τι ζητάει ο CEO αυτός? Λέει ότι δεν υπάρχει περιορισμός στα μπαρ των αεροδρομίων, πράγμα που σημαίνει ότι όταν κάποιος φεύγει με δρομολόγιο 7 η ώρα το πρωί, αρχίζει και πίνει από τις 5-6 το πρωί και είναι πιώμα όταν μπαίνει στο αεροπλάνο. Και ζήτησε, λοιπόν, να μπει ένα όριο, και μάλιστα ακόμα και όριο 2 ποτών. Δηλαδή, ο επιβάτης που θα ταξιδέψει με αεροπλάνο να πίνει το πολύ 2 ποτά πριν ανέβει. 2 ποτά δεν είσαι ήδη γκολ? Θα μου πεις, Άγγλοι είναι αυτοί. Για να γίνουν γκολ πρέπει να πιούν 2 μπουκάλια.
1: Διαφημίσεις.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Galaxy 92.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
0: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
4: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
5: Armin van Buuren, In and Out of Love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Εντάξει, σήμερα δεν έφταιγα εγώ, αλήθεια. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με πιστεύετε, αλλά δεν έφταιγα εγώ, παιδιά μου, στην ώρα μου. Απλά με περίμεναν κάμερες απ' έξω και έπρεπε να κάνω δηλώσεις. Ψωνάρα. Να, εδώ η Μαρία στέλνει μήνυμα με το καλημέρα. Τι κακό να κοιμάσαι και να μην θες να σηκωθείς. Ευτυχώς που έχουμε εσένα να μας φτιάξει το κέφι. Και να αργείς κιόλας, θα γράψω εγώ. Παιδιά, τι να κάνουμε, κάνουμε promotion. Καλημέρα σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε. Είστε στο Galaxy 92 και ας ξεκινήσουμε κανονικά, διότι η ώρα πήγε 7 και 15. Ρε, τι πάθαμε με τα κανάλια. Εν τω μεταξύ, η συνάδελφος ήταν εδώ απ' έξω, μια συνάδελφος από την εκπομπή της Χριστίδου. Και ήταν τα παιδιά εδώ στημένα από τις 7 παρά και λέω, κοίτα να δεις, παιδί μου. Γκρινιάζω εγώ. Λοιπόν, μέχρι τις 10 παρέα εδώ στον Galaxy 92, τα καλύτερα όπως πάντα, καλύτερη μουσική, όλες οι πληροφορίες που πρέπει να ξέρετε και δεν πρέπει να ξέρετε για τη σημερινή ημέρα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευάρα, ξεκινάμε, καιρός.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Έλαντε. Εδώ σε θέλω κάβουρα. Είδατε μια έτσι μουντάδα που έχει έξω? Προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Είναι η άσχημη μέρα της εβδομάδας. Από αύριο τα πράγματα βελτιώνονται, να ξέρετε. Δεν θα είμαστε όπως είναι σήμερα. Γιατί αυτός ο Μάιος, ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Λέγαμε για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο, ούτε καν τον Απρίλιο. Απρίλιο είχαμε καλοκαίρι άλλες φορές. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, οπότε χρόνια μου πολλά. Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών. Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθράς ημισελίνου. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, δηλαδή μεσογειακής ανεμίας, δεν ήξερα τι λέγεται έτσι. Ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και γιορτάζουν ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Θεολόγο ήξερα τον τερματοφύλακα αυτό της ΑΕΚ. Θεολόγος Παπαδόπουλος λεγότανε. Νομίζω και στη Λάρισα έπαιζε. Σαν σήμερα έγινε το 1821 η μάχη της Γραβιάς, όπου κερδίσαμε, να ξέρετε. Γιατί λέμε πολλές φορές τη μάχη και λέμε τι κάναμε εκεί πέρα, κερδίσαμε ή όχι. Στο χάνι της Γραβιάς ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις του Ομέρ του Βριώνη. Λοιπόν, σαν σήμερα επίσης γίνεται. Έχουμε τον Μάη του 36 Θεσσαλονίκη, το 1936, σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Από τις σημαντικότερες εργατικές έτσι, διαδηλώσεις που έχουν γίνει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Και τέλος, σαν σήμερα παραδίδεται η ναζιστική Γερμανία το 1945, είναι η μέρα της νίκης. Είναι η μέρα που θα δείτε την παρέλαση εκεί στην κόκκινη πλατεία με τον Πούτιν, που κάποτε πήγαιναν και οι υπόλοιποι ηγέτες. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει κανένας, φαντάζομαι θα πάει αυτός ο Λουκασένκο μόνο. Θα μπορούσε να έχει πάει και ο Τραμπ, νομίζω, έτσι πως τα έχουν κάνει, δεν ξέρω. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν σήμερα, έχουμε μουσικάρες, έχουμε τα δικά σας μηνύματα. Γιορτάζει λέει η μισή Ελλάδα σήμερα που είναι η μέρα του Γαϊδάρου. Εντάξει τώρα κι εσύ. Καλημέρα στους ακροατές του Galaxy, λέει ο Δημήτρης από Νέο Κόσμο. Πολύ μπινελίκι, λέει, και προσοχή για τα πατίνια στους δρόμους. Μεγάλο θέμα. Δυστυχώς είχαμε και άλλη δυσάρεστη εξέλιξη σε αυτό. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
2: Galaxy 92.

0: άσχημοι, υπάρχουν μόνο όμορφοι άνθρωποι. Βλέπω το Μητσοτάκη, δεν τον πάτε καθόλου, σε νέο γκάλωπ λέει διπλάσιο ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο, ρε, μην είστε τόσο εξοργισμένοι, θα πάθετε τίποτα. Θα ασκήσετε κάνα καλσόν. Όλη μέρα βρίζετε το Μητσοτάκη και όταν έχετε η ώρα του γκάλωπ, 29,5 η Νέα Δημοκρατία. 14 το Πασόκ. Ανέβηκε το Πασόκ. Η MRB, αυτό άλλο γκάλωπ τώρα, είναι δύο γκάλωπ. Η Pulse είναι αυτό που σας είπα. Η MRB δίνει 28,8% στην Νέα Δημοκρατία, 14,5% στο Πασόκ. Τώρα μεταξύ μας δεν ήταν και διαφορετική, συγγνώμη, διαφορά. Είχε πέσει κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος πρωθυπουργός με 23,1%. Μόλις το 8% Νίκος Ανδρουλάκης. Εδώ να ξέρετε πάντα όμως, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, πάντα ο πρωθυπουργός που είναι ήδη πρωθυπουργός πάντα βγαίνει καταλληλότερος. Ποτέ ο Έλληνας δεν πιστεύει ότι ο αυτός που διεκδικεί θα είναι καλύτερος. Σε σπάνιες περιπτώσεις να έχει συμβεί αυτό σε γκάλωπ. Θυμάμαι πάντα, ας πούμε, ότι ο Σιμίτης, όσο χάλια και να ήταν το Πασόκ, τον είχαν καταλληλότερο πρωθυπουργό.
1: Α, βεβαίως! Γιατί ο Σιμίτης πρωθυπουργό ήταν καλύτερη επιλογή της χώρας.
0: Αυτά με τα γκάλωπ. Α, πτώση λέει της Καρισιανού, άνοδος Τσίπρα. Αυτοί θα ανακοινώσουν καμιά φορά τα κόμματά τους ή θα γεννήσουμε. Δηλαδή. Επίσης, κάτι άλλο. Βγαίνουν συνέχεια ξένοι και αποθεώνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κανένας Έλληνας θα βγει ποτέ. Γιατί, συγγνώμη. Δεν λέω, καλό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να είναι καλό και για τους ξένους, αλλά. Και κανένας Έλληνας που και πού να βγει και να πει: πήγα σήμερα στο αυτό και πέρασα, δεν περίμενα καθόλου. Με πήρανε μέσα στα έκτακτα, με εξέτασαν. Όχι ότι δεν υπάρχουν, απλά δεν βγαίνουν. Γιατί ξέρουν οι Έλληνες ότι άμα βγουν και κάνουν βίντεο τέτοιο, μετά θα τους κράξει η μισός κυβερνοχώρος. Θα λένε ο έτσι, ο Τσάτσος, ο Ρουφιάνος, ο έτσι, ο αλλιώς. Είναι μια κυρία εδώ, η Κάρα, είναι Αμερικανίδα. Ψηφιακή νομάς. Είναι αυτοί που δουλεύουν από εδώ και από εκεί. Δεν έχουν γραφεία κτλ. Μπορεί ο άλλος να μένει στην Ελβετία και να δουλεύει για την Αμερική. Να μένει στη Βουλγαρία και να δουλεύει την Αμερική. Και λέει: πηγαίνω, λέει, στο γιατρό και δεν φοβάμαι ότι θα με χρεοκοπήσει. Ωραία. Εδώ να πούμε δύο πράγματα τώρα. Απ' τη μία, η Ελλάδα όντως έχει σε πολλές περιπτώσεις πολύ καλές υγειονομικές. Πώς να το πω, υγειονομική περίθαλψη. Έχει παροχές που σε άλλες χώρες ούτε θα τις φανταζόσουν, παρά τα χάλια των δημόσιων νοσοκομείων. Και από την άλλη, βέβαια, στην Αμερική, αν αρρωστήσεις, μπορεί να πεθάνεις, γιατί πρέπει να πληρώσεις τα μαλλιοκέφαλά σου. Αν πας σε νοσοκομείο αμερικάνικο, βγαίνοντας, σου δίνουν και το λογαριασμό για να βγεις. Άμα δεν πληρώσεις, καταχρεωθεί μετά. Δεν είναι. Μιλάμε τώρα για μια απλή διαδικασία. Μπορεί να πας, ας πούμε, σε ένα αμερικάνικο νοσοκομείο στα έκτακτα και να σου πούνε, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να κάνεις μια μικρή επέμβαση, ξέρω, στο νύχι σου. Ξέρω. Έχει μολυνθεί το δάχτυλο και πρέπει να σου κάνει μια μικρή επέμβαση στο νύχι. Αυτό είναι πανάκριβο. Δεν είναι. Στην Ελλάδα πας, αυτό το κάνει. Μπαμ, γεια σας, αντίο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το άμκα σας και τέλος. Είμαι σίγουρος ότι ο Άδωνης το έχει κάνει retweet αυτό. Ανήρτησε στην προσωπική του σελίδα στο έξω Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Να βλέπουν οι κύριοι Έλληνες ότι οι ξένοι πολίτες εμπιστεύονται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό το λάθος το μεγάλο της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι έχουμε Έλληνες. Κανονικά πρέπει να έχουμε ξένους. Δηλαδή, αν υπήρχαν ξένοι πολίτες στην Ελλάδα, τότε η Νέα Δημοκρατία θα πρόγραμμα.
2: Διαφημίσεις.
3: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο Θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπανικολάου.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα Αχαρνών και Υπήρου 39.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο

0: iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Iron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Μήπως είναι και καλή ιδέα, λέω εγώ, συνεχίζοντας την προηγούμενη σκέψη μου, να όταν πηγαίνετε στο νοσοκομείο να μιλάτε αγγλικά, να το παίζετε ξένοι, μήπως έχετε και καλύτερη αντιμετώπιση. Γιατί όταν πηγαίνει ένα ξένος, μπορεί να πέφτει σήμα. Σιγά μην πέφτει σήμα. Οι γιατροί αντιμετωπίζουν. Δεν ξέρω, εδώ θα το δοκιμάσω μια φορά, αλλά δίνει άμκα, δεν γίνεται. Πρέπει να. Θα σε δούνε μετά ότι λες ψέματα. Θα πας εκεί και. Oh dear, my leg hurts.
4: Εδώ την ώρα την κυρία Σπιά μου, αν είναι Αμερική, αν πάει στο τράμα, λέει τα χειρότερα. Σπαρακαλώ, κύριε γιατρέ, κύριε παθολόγη, κύριε καθηγητά, κύριε επιμελητά, εδώ το πόδι της κυρίας έχει υπρεστεί. Να μπει αμέσως για επέμβαση.
3: Μ' αρέσει που έχετε προβληματισμούς το πρωί-πρωί, με ρωτάτε εδώ τι γίνεται με τη Σία Κοσιόνη, Βαγγέλη. Πάπαλα από το Sky. Παιδιά, εγώ έχω φύγει από το Sky, έφυγα την Τρίτη. Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό λένε. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Και μάλιστα εδώ προσπαθούν να αναλύσουν σαν το Μάντι Κάλχα οι τηλεοπτικοί ρεπόρτερ αυτή τη στιχομηθεία που υπήρξε στο Δελτίο Ειδήσεων χθες στο Sky. Σήμερα λένε ότι μπορεί να είναι το τελευταίο της Δελτίο. Και υπήρχε, λέει, μεταξύ του Παπαχελά και της Κοσιόνη μια στιχομηθεία τύπου ευχαριστώ και σένα, Αλέξη, του λέει. Και λέει ο Παπαχελάς, μάλλον είπε ο Παπαχελάς, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε εις το επανειδήν Σία, και απαντάει η Σία ούτως ή άλλως. Αρκέστηκε να σχολιάσει λιτά με χαμόγελο η Σία Κοσιόνη, δίνοντας συνέχεια στη ροή των ειδήσεων. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή όλοι φεύγουν από ένα κανάλι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που περιμένεις ο άλλος να πεθάνει στο ίδιο κανάλι, χτύπα ξύλο, δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι όλοι ο Παπαδάκης, ας πούμε, να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος της καριέρας τους. Κάποια στιγμή αλλάζουν. Είναι νέα κοπέλα, θα πάει, θα αλλάξει κανάλι, θα πάει αλλού, να έρθει κάποιος άλλος στο Sky. Υπάρχουν αλλαξοσταθμιές. Έτσι. Να υπάρχει τζίρο, να υπάρχει δουλειά. Παπαχελάς, στο μεταξύ, πολύ ωραίο look χτες. Ωραίο γυαλί, δεν ξέρω, κουρεύτηκε κιόλας. Καλημέρα στο Σοφία και Ντάς, λέει πρωί-πρωί. Κάτσε ρε, Σοφία, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Εδώ να πούμε, μας καθυστέρησαν. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, τι καλημέρα δηλαδή. Λέει μετά κοροϊδεύουμε τις ευρωπαϊκές χώρες για τον καιρό, ό,τι να είναι.
4: Ναι, αλλά έχεις πολύ καλή υγρομική περίθαλψη και δεν το εκτιμάς.
3: Ο Νίκος από Νέο Φάληρο. Η μέρα της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας είναι αύριο 9 Μαΐου.
5: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Πράγματα προς το παρόν δεν έχουμε την κίνηση που θα είχαμε αυτήν την ώρα. Ο Κηφισός έχει ακόμα περιθώριο, δηλαδή έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο κομμάτι Λένορμαν Νέα Φιλαδέλφια, αλλά κατά τα λοιπά από ακόμη παλεύεται. Η Αττική Οδός έχει πυκνή ροή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με μποτιλιάρισμα στο ύψος της Εθνικής, εκεί στη Συμβολή τη γνωστή. Εθνική και Αττική είναι ο χειρότερος συνδυασμός. Το αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού είναι μια χαρά. Η Κηφισίας έχει κάτι προβληματάκια στην κάθοδο, στη Φιλοθέη και στην άνοδο, στο Ψυχικό. Στη Μεσογείων, στην κάθοδο έχουμε πρόβλημα στο ύψος του κάτω Χαλανδρίου μέχρι το Πεντάγωνο. Η άνοδος της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη είναι δύσκολη. Το κέντρο, Βασιλείος Κωνσταντίνου μόνο έχει πρόβλημα. Και στην Παραλιακή έχουμε πυκνή ροή κυρίως στην κάθοδο για κάποιο λόγο. Πολλοί κατεβαίνουν τελευταία, δεν ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Αυτά, για 7,5 καλά είναι τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχω πάρει νικάρικο αυτοκίνητο και είμαι με την ψυχή στο στόμα με το αυτό που πώς θα το παρκάρω, πώς να το προσέχω, να το κάνω, να το ράνω. Λες, ούτε παιδί να είχα, δηλαδή είναι φοβερό. Εν τω μεταξύ, τι αυτοκίνητα έχουν βγάλει, ρε φίλε. Εγώ οδηγούσα ένα αυτοκίνητο παλιό, το οποίο δεν είχε τίποτα μέσα από όλα αυτά που έχουν τα καινούργια. Αυτό μέσα, με το που αλλάζεις το όριο ταχύτητα, σε ενημερώνει. Όταν πας, δηλαδή, μπαίνεις σε κατοικημένη περιοχή, κάνει ding. Αφού το πήρα και οδηγούσα, και λέω, τι είναι αυτό, τι έπαθε, κάτι έπαθε. Λέει, ding, βλέπω 30. Τι βλαμμένο είναι. Μετά από λίγο, ding, 50. Δηλαδή, κάθε φορά που αλλάζει το όριο ταχύτητα στην περιοχή, σε ειδοποιεί το αυτοκίνητο. Φοβερό! Κοροϊδεύετε τώρα, αλλά εγώ δεν είναι. Έχω παλιό αυτοκίνητο, είχα αλλάξει Y του 7. Και μπήκα μέσα χθες και λέω, αδερφέ, εγώ δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Θέλω ένα manual. Πείτε μου εδώ πέρα, τι είναι αυτό το κουμπί. Μου λέει, τα φώτα, λέει, ανάβουν μόνα τους. Τι είπες, ρε μεγάλε. Τι είπες τώρα, ρε μας, τι είπες, ρε μπρο. Υπάρχουν αυτοκίνητα που ανάβουν μόνα τους τα φώτα ανάλογα με το φωτισμό. Έπαθα σοκ, παιδιά, ένιωσα σαν να είμαι 70 χρονών. Και μια που λέω 70 χρονών, ο Γιάννης από Πειραιά μου λέει, χαλάρωσε λίγο, λέει, με το θέμα του όχι, θα ανεβάσει πίεση. Γιάννη μου, την έχω ρυθμισμένη, έχω παίρνω χάπι, μη στεναχωριέσαι, δεν υπάρχει θέμα.
11: Galaxy 92.
10: I just wanna feel. Μηνύματα στο live 24. Τι κάνετε, πώς είστε, είναι Παρασκευή σήμερα. Παιδιά, να σας πω κάτι, να χαρείτε με μένα μαζί μου. Αύριο είναι το πρώτο Σάββατο που δεν δουλεύω από το καλοκαίρι. Ένα δάκρυ κύλησε.

0: Ρε εσύ Θωμά, δεν με ακούς τι σου λέω. Σου λέω οδηγούσα Lancia Ypsilon του 2007. Τι μου λες, λέει εδώ πέρα, λέει Βαγγέλη, πού ζεις? Όλα αυτά, λέει, τα έχουν τα αυτοκίνητα εδώ και 10 χρόνια. Μα σου λέω του 7. Το 7 ξέρεις πόσα χρόνια είναι? 19 χρόνια. Πού να ξέρω εγώ ότι έχουν τα αυτοκίνητα? Βέβαια, να πω την αλήθεια, ότι με ενοχλεί λίγο αυτό το μπιμ μπιμ μπιμ, όλο τίνγκ τίνγκ τίνγκ τίνγκ τίνγκ. Το άλλο το αυτοκινητάκι μου, το αγαπημένο μου το αυτοκινητάκι, η αγάπη μου που με άφησε, που δεν σου λέγε τίποτα. Ξεκινούσε τα μάξι, άκουγε ένα βρούμ, ξεκινούσε αυτό. Ούτε σε ενοχλούσε, ούτε μπι μπι μπι, ούτε μπα μπα μπα. Άσε που αυτό λέει ότι εκεί πέρα που στρίβει, κρατάει το τιμόνι στη στροφή, λέει, για να μην βγει από τη λωρίδα. Άκουρε, φίλε. Τα παλιά αυτοκίνητα ήταν σαν τι παλιέ συζύγου, δεν σε ενοχλούσανε. Τώρα αυτά τα αυτοκίνητα είναι σαν αυτή που σε πρίζει συνέχεια. Μπι, τι κάνει εδώ, γιατί πα από εδώ, γιατί κάνει αυτό. Χαμήλωσε ταχύτητα, βάλε ταχύτητα, κάνε ταχύτητα. Το άλλο ήταν, κάνε τη γουστάρι, άντρα μου, εσύ, έτσι. Λοιπόν, πάει αυτό, παιδιά. Το θάψαμε, δυστυχώς. Και πολύ έκατσε. Καλά, λέει, εσένα σε ενοχλούν όλα. Σωστό, σωστό αυτό. Δεν από ότι κάνεις λάθος. Καλημέρα στην Έρση από Ναύπλιο. Ο Νίκος από Νέο Φάληρο. Βαγγέλη, αυτή την Κυριακή δεν είναι η παράστασή σου? Ερχόμαστε, λέει, η φαν σου. Αυτή την Κυριακή είναι, Νίκος. Ευχαριστώ για την πάσα που μου δίνεις. 4.30 ώρα το απόγευμα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Είναι, γιατί τέτοια ώρα θα μου πεις? Γιατί είναι φεστιβάλ μπύρας. Είναι το World of Beer Festival. Έτσι, οπότε θα πιείτε και μπύρες. Για να γελάσετε με τα αστεία μου. Και 4.30 ώρα στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης δίνω τη σημαντικότερη παράσταση της ζωής μου σε έναν ιστορικό χώρο. Σας περιμένω όλους. Είναι stand-up comedy για όσους δεν ξέρουν και λένε τι παράσταση να δώσει. Αυτός τον βάρεσε πρωί-πρωί. Ο Νίκος Αεκάρα. Μπινελίκια το πρωί, 5.30 ώρα, στο γείτονα που προσπάθησε να μειώσει τη νίκη της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Τι εννοείς, ξύπνησε 5.30 ώρα ο γείτονας και είπε: Όχι, δεν ήταν η νίκη δίκαιη. Αεκάρα Βασίλισσα στο θρόνο της, ξανά θα φέρουμε την κούπα άλλη μια φορά. Στο μπάσκετ έγινε τίποτα, στο Champions League. Τύπης, Champions. Δεν ξέρω, δεν είδα αθλητικά χτες, με συγχωρείτε παιδιά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με αυτήν την ιστορία της τουρίστριας που πήγε στο νοσοκομείο και είναι ευτυχισμένη, η Αμερικάνα. Συνέστησε σε μια φίλη της, λέει, επισκεφτεί το τοπικό νοσοκομείο στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει το στρεπτόκοκο που αντιμετώπιζε στο λαιμό. Και σημειώνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο δεν ξόδεψαν πάνω από 150 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων. Και αυτό της φάνηκε λίγο. Για σκέψου. Στην πραγματικότητα, ο υψηλότερος λογαριασμός ήταν όταν η κόρη μας, λέει, είχε υιογενή λίμωξη και ο λογαριασμός ήταν 86 ευρώ. Προφανώς επειδή δεν είναι Ελληνίδες, πληρώσανε. Τονίζει και προσθέτει ότι την τελευταία φορά που χρειάστηκε να πάει η ίδια στο νοσοκομείο για να κάνει μια εξέταση, η νοσοκόμα ήταν απολογητική για το γεγονός ότι έπρεπε να τη χρεώσει. Πήρε το λογαριασμό και ήταν μόλις 6 ευρώ. Φαντάζεσαι το σοκ που παθαίνει ο Αμερικάνος όταν βλέπει ότι πληρώνει μόλις 6 ευρώ για εξέταση στο νοσοκομείο. Νόμιζε ότι τις κάνανε πλάκα. Νόμιζε ότι έλειπε το μηδενικό. Αυτή η περίπτωση, λέει, μου θύμισε πόσο τραυματισμένοι είναι οι Αμερικανοί που καθυστερούν να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται γιατί φοβούνται τόσο πολύ το κόστος. Και προσθέτει ότι αν δεν ταξίδευε τόσο συχνά με την οικογένειά της, θα επέλεγε τα προγράμματα που υπάρχουν στην Ελλάδα για ιδιωτική ασφάλιση και αυτό θα κόστιζε μόνο 200 ευρώ ένα άτομο. Όλα μόνο τα λέει αυτή. Μόνο 200, μόνο 80. Ξέρει τι μισθούς παίρνουμε εδώ πέρα. Ποιος μου στέλνει? Σταύρος. Η φίλη σου, λέει, Νικόλ, σε ακούει με τη μητέρα της σήμερα, οπότε δεν μπορεί να σου στείλει ηχητικό. Εντάξει, στέλνεις εσύ. Οικογένεια Σταύρου εδώ. Πολλά φιλιά σε όλη την οικογένεια και στις οικογένειες. Κοτσαρίκος. Κοτσαρίκο, μπύρα και παράσταση την Κυριακή. Η Σοφία λέει κάτι πολύ σωστό. Η τυρόπιτα ήταν μάλλον που σε τάραξε, όχι το αυτοκίνητο. Σοφία μου, πόσο με ξέρεις? Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

ηλεκτρίζεται από τους OMD. Τώρα που λέω για νοσοκομεία και την Αμερικανίδα που πήγε στο καπλικό νοσοκομείο, που δεν είναι κυρία, ποιο νοσοκομείο πήγε στον Ερυθρό Σταυρό, πήγε στο, που πήγε στον Τζάνιο, στον Ιεστινίκια. Πού είναι όλοι αυτοί οι κυρίες δικαλύτερα να υπολογιστούν τους ξένους μπορεί. Τώρα που λέει για νοσοκομείο, έβλεπα χθες, δεν ξέρω πώς μου βγήκε, κάτσε να χαμηλώσω τον ήχο, μου βγήκε ένα story του αγαπητού συναδέλφου Γρηγόρη Γκουντάρα, ο οποίος στο ένα story γιορτάζει τα γενέθλια του γιου του, του γιού τους και της Νάταλη. Να σε χαιρόμαστε, λέει, Μάξι, με πέρασαν κιόλας 2 χρόνια, να τα κατοστήσει, παιδιά, να σε ευχηθούμε κι εμείς. Και εσύ, ρε Γρηγόρη, στο επόμενο story είσαι σε κολονοσκόπηση στο κρεβάτι του νοσοκομείου με αυτό το, με τα σωληνάκια στη μύτη, και το κάνει story και λέει: Ναταλή μου, υπέροχε συνοδοιπόρε μου, σε ευχαριστώ για όλα. Και λέει, το βλέπει τον Γρηγόρη, ο οποίο είναι τάβλα. Λες τι έπαθε ο άνθρωπος, λοιπόν. Είναι αυτά τα story που εγώ τα πεχθάνομαι. Που ανεβάζεται story από το κρεβάτι του πόνου στο νοσοκομείο, για ποιο λόγο. Και λέει: Φίλοι συναγωνιστές, αγόρια εκεί γύρω στα θρηλυκά 50, κάντε τις εξετάσεις σας. Μέχρι εδώ καλά. Το μήνυμα που περνάει ο Γκουντάρας είναι σωστό. Σου λέει: Είσαι 50 χρονών, κάνε τις ιατρικές εξετάσεις σου. Και από κάτω γράφει: Κολονοσκόπηση, όλα καλά. Γιατί δεν μας βάζεις και τον υπέρηχο να δούμε μέσα και πώς μπήκε και το σωλήνα. Ρε Γρηγόρη, πρωί-πρωί, κολονοσκόπηση, όλα καλά. Εντάξει, χαίρομαι βέβαια, αλλά πρέπει να βάλεις την κολονοσκόπηση να την κάνεις story. Ρε φίλε, δηλαδή μετά κοροϊδεύετε την Τούνη, να πούμε, που έβγαλε τον υπέρηχο με το μωρό. Ο άλλος μας έβγαλε μόνο το έντερό του, δεν έχουμε δει πρωί-πρωί. Ρε Γρηγόρη. Μπράβο, πάντως να κάνετε κολονοσκόπηση. Εγώ έχω και θέμα για κολονοσκόπηση στην παράσταση την Κυριακή, να ξέρετε. Έχουμε έναν εδώ έξαλλο. Λέει: Οι στόκοι που εξακολουθούν να περνάνε με κόκκινο ξεκινάνε και κολλάνε από πίσω σου. Να πας πάνω από το όριο, σε λίγο από τα πρόστιμα θα χάσουν διπλώματα και θα καθυλώσουν μιχ αυτόκ. Γιατί? Καλά να πάθουνε, τι συνοιάζει εσένα, θα φάνε πρόστιμα, έτσι πρέπει. Ένας θεός ακροατής, θεός όμως, λέει: Καλημέρα γατάκια, εσείς δουλεύετε και ο πανμέγιστος Ποτσέπης είναι μπουζούκια. Μπες τώρα και δες την ανάρτησή του, λέει, στο Facebook. Εννοείται ότι μπήκα. Και ο Ποτσέπης δεν είναι τώρα στα μπουζούκια. Είχε πάει. Αγαπημένοι μου φίλοι! Αυτό είναι Άδωνης, δεν είναι Ποτσέπης. Δεν κάνω καλό Ποτσέπη. Ο Ποτσέπης ήταν μπουζούκια και θα παίξω και το τραγούδι που άκουγε τώρα. Περίμενα να δεις και πόση ώρα πριν. Ο Ποτσέπης τι ανάγκη έχει, ρε φίλε? Τι είναι σαν και εμάς, να πούμε, λοιπόν. Έχει πάει μπουζούκια, αγάπη μόνο. Και παίζει. Εντάξει, 5 ώρες πριν, ρε εσύ. 2 η ώρα ήταν στα μπουζούκια κι εσύ. Μας κάνεις και νιώθουμε μειονεκτικά. Βαγγέλης, όποιο μαγαζί να μπω, εσένα ακούνε κάθε πρωί. Τώρα σε είχαν απέναντι από τον Ευαγγελισμό σε καφέ, λέει η Δώρα. Μια καλημέρα στον ηρωικό Ευαγγελισμό. Έχουμε πάει 2 φορές εκεί. Και βγήκαμε. Από και εγώ ως υπουργός υγείας να πω μια μεγάλη καλημέρα στους γιατρούς του Ευαγγελισμού και στους αγαπημένους μπαρίστη. Οι μπαρίστη είναι οι κύριοι που είναι εκεί, κάνουν καφέ απέναντι. Έχω πιει καφέ από εκεί, πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια ήταν ένας κύριος κομμουνιστής, αλλά αυτό δεν κοιτάω το πράγμα. Πάμε όλοι μαζί.

και. Έχω να σας δώσω και φοβερό tip για νοσοκομείο. Επειδή στον Ευαγγελισμό έχει πάρα πολύ κόσμο στα έκτακτα. Εδώ είναι η εκπομπή σας, ρε, θα μάθετε εδώ πέρα για τη tip για τη ζωή. Λοιπόν, αν τυχόν χτύπα ξύλο, πας στον Ευαγγελισμό στα έκτακτα που γίνεται της κακομοίρας. Εκεί χάνει το παιδί τη μάνα, να ξέρετε. Αν τυχόν μπουν μέσα αυτοί οι ενοχλητικοί σεκιουριτάδες και διώχνουν κόσμο, γιατί μπαίνουν στον Ευαγγελισμό και λένε όλοι έξω όσοι δεν είστε ασθενείς. Και άμα δεν είσαι ασθενής και πας συνοδός στον Ευαγγελισμό και δεν είσαι άρρωστος, άμα είναι χειμώνα, σε βγάζουν έξω και αρρωσταίνεις. Γιατί κάνει κρύο. Εγώ έτσι είχα πάει τη μάνα μου μια φορά. Και εκεί έχει μια αναμονή, ξέρεις, αναμονή είναι τύπου εξάωρο. Στις εφημερίες, δηλαδή, άμα πας Ευαγγελισμό, πάρε μαζί δύο βιβλία. Θα τελειώσεις Τολστόι, Μπακούνιν, Κροπότκιν. Οπότε εγώ κάνω το εξής, επειδή έχω μάθει τα κατατόπια με τις εισαγωγές που είχαμε κάνει τότε. Έκανα τον ασθενή, κούμπονα μπουφάν, έβαζα καπελάκι, γιατί πάντα έχω καπελάκι, έκανα ότι κοιμάμαι. Και έμπαινε μέσα ο σεκιουριτάς και έλεγε: «Ως η συνοδή παρακαλώ να περάσετε έξω!» Και εγώ έκανα. Σουλιάστον τώρα, αυτός είναι ασθενής. Φαίνεται από το ροχαλιτό. Έχει άπνοια. Θα του δώσουμε καρσίπαπ. Ποτσέπης Ριχάρδο στο πιο καυτό δίδυμο. Ναι, αλλά τώρα δεν είναι με τον Ριχάρδο Ποτσέπης το story αυτό. Ούτε με τον. Ήταν και ο άλλος, ρε, ο Βαφιάς συνήθως είναι. Δεν ξέρω, χάλασε το τρίο.

0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην αρχίσετε και μου στέλνετε για τις κολονοσκοπήσεις σας, επειδή είπα για τον Κουντάρα. Δεν είναι η ιατρική εκπομπή, δεν είμαι ο Κεφαλογιάννης. Δεν είμαι ούτε, πώς τον λέγανε εκείνο ρε φίλε, τον ωραίο που είχε το Alter, τον Καλλιδόνη που έλεγε «Καλησπέρα Νίκο Ευαγγελάτο, σήμερα θα σας μεταδώσουμε το ρεπορτάζ από τον Ευαγγελισμό». Καλημέρα, λέει εδώ ένας φίλος. Δεν λέω το όνομά του. Πειράζει, λέει, που δεν ξέρω, λέει, τον Ποτσέπη. Πάντως, κολονοσκόπηση έγινε οκ. Okay. Μπράβο, μπράβο, παιδιά, να κάνετε τις εξετάσεις σας. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά. Η άλλη θα σας φανεί περίεργο, αλλά είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνε μια

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
14: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
15: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
16: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
17: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
18: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
17: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
18: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
17: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
18: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
19: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
20: Galaxy 92.
21: Πώς θα φτιάξει την Κερνίκα? Όχι. Γιατί να πει στον Κομωτή πώς θα φτιάξει το μαλλί? Θα το κάνει όπως θέλει.
22: Galaxy 92.
21: Βαγγέλη, άσε τις ηλικίες, λέει, εγώ είμαι 56 και νιώθω σαν 35 γιατί έχω γεμάτη καρδιά. Θέμα δεν είναι αναγεμάτη. Τρίπλεξ έχεις κάνει. Αυτό παίζει ρόλο. Ας τη γεμάτη τώρα.

0: Jennifer, συγγνώμη, Jennifer Page Crash. Αυτά τα μικρόφωνα, τα μικροφωνισμοί, ρε παιδί μου, είναι φοβερό. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Επειδή η πρόγνωση του καιρού που σας είπα προηγουμένως ήταν κάπως λιτή, θέλω να συμπληρώσω ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Θα έχουμε σκόνη κοινώς, παιδιά. Και σε λίγες μέρες ξεκινούν τριαντάρια. Πω, τέλεια, θα περάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Βαγγέλη, με μια καθυστέρηση, λέει, γιατί ήμουν στο δρόμο για το γραφείο. Χαίρομαι πάρα πολύ που αύριο Σάββατο δεν δουλεύεις. Μα ξέρεις τι φοβερό είναι αυτό. Δηλαδή το έχω ξεχάσει. Νόμιζα ότι όλες τις μέρες είναι για δουλειά. Εκεί μας έχουν. Εκεί μας καταντήσανε οι αλήτες. Λοιπόν, μηνύματα στο live 24, μου στέλνετε μηνύματα εδώ να μου τι κάνετε. Σήμερα λίγο επικαιρότητα είναι λίγο, μπαρουφέ. Δηλαδή δεν έχει να σας πω πράγματα. Ο Τραμπ είπε, λέει, ότι το Ιράν το κυβερνούν, λέει, παρανοϊκοί. Ο Τραμπ το είπε αυτό, να θυμίσω. Εντάξει, τώρα βαρεθήκαμε τον Τραμπ, φτάνει πια. Δηλαδή το αστείο τελείωσε. Αλλά έχουμε ένα ωραίο έτσι κουτσομπολίστικο. Εμφανίστηκε, λέει, έκανε κοινή εμφάνιση. Κοινή εμφάνιση. Η Νατάσα Θοδωρίδου με τον Γιάννη Καρυπίδη, το σύντροφό της, και είπε Τσιμτσιλή, λέει, τέτοιο σύντροφο, λέει, δεν τον παρουσιάζει, δεν τον κρύβει. Ότι, ρε παιδί μου, είναι όμορφο. Δηλαδή τι εννοούνε, ότι αν ήταν άσχημος έπρεπε να τον κρύβει? Αμέσως εγώ, πολιτικός ορθός, αμέσως να το κάνω. Walk agenda. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε χαρακτηριστικά, με αφορμή το γεγονός πως η Νατάσα Θεοδωρίδου απέφυγε να κάνει δηλώσεις στις κάμερες. Τι δηλώσεις να κάνει? Ήξερε ότι μετά από αυτή την εμφάνιση θα είναι το θέμα συζήτησης. Γιατί είναι μια σχέση που την έχουμε ακούσει, δεν την έχουν διαψεύσει, αλλά είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε μαζί και είναι ένα πολύ όμορφο ζευγάρι. Κούκλος, καλέ. Τον ερωτεύτηκε και είναι προφανής ο λόγος. Καλεφτάνει, ισχύει αυτό που είχα ακούσει κάποια στιγμή, ότι έχει μια επιχείρηση με μέλια, είναι παραγωγός μελιού. Α, μάλιστα. Σε ένα τραπέζι πριν κάποιους μήνες, μια πολύ καλή μας φίλη που ξέρει διάφορα, κουτσομπόλα δηλαδή, μας είχε πει ότι έχει μια πολύ ωραία επιχείρηση, επιτυχημένη με βιολογικό μέλι, μέλι παραγωγής του, και γενικώς είναι πολύ δυνατός και δυναμικός. Με μελισσοπαραγωγό η Θοδωρίδου, φίλε. Μήπως είναι εκείνος που είχε βγει με τα ράστα στην Καραμήτρου? Και γελούσε Καραμήτρου και δεν μπορούσε να κρατήσει τα... Μήπως τα έφτιαξε με εκείνο τον...
1: Galaxy 92.
0: Φαντάζεσαι, να είναι η Θοδωρίδου και ο άλλος με ράστα δίπλα, να είναι we're jamming. Μπα, δεν είναι αυτός, νομίζω. Ο άλλος λέει, επειδή δουλεύεις από το καλοκαίρι σε ρί, λέει, γι' αυτό έχεις νικιάρικο αμάξι, λέει η Κατερίνα. Καλά. Φτιάξε καφέ να στα πω.

Επιτέλους, το Θοδωρή, που ήσουν τόση ώρα. Ένα καθυστερημένο, ένα αργοπορημένο μήνυμα. Όχι καθυστερημένο, μην παρεξηγηθείς. Ένα αργοπορημένο μήνυμα. Τι έγινε, Χαρισόπουλε? Χαρήκαμε που προηγεί το Μητσοτάκης. Η προπαγάνδα πάει σύννεφο. Ρε, εσείς, πόση φορά σας το πω, δεν έχω ψηφίσει ποτέ Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός ότι πολλές φορές σας φαίνεται ότι αβαντάρω το Μητσοτάκη, είναι το γεγονός ότι είναι στο βασίλειο των τυφλών, βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Τι να κάνουμε τώρα, το βλέπετε και στα γκάλοπ. Ο Έλληνας είναι απελπισμένος, ο Έλληνας δεν γουστάρει το Μητσοτάκη και του δίνει 29% και ο δεύτερος έχει 14%. Αυτό δεν λέει κάτι απαραίτητα για το Μητσοτάκη, ότι είναι σούπερ ο Μητσοτάκης. Λέει και ότι η αντιπολίτευση είναι για τα μπάζα. Ή, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε να είναι έτσι λόγω διάφορων εξελίξεων. Αυτό λέει με τους κομμωτές που κάνουν ό,τι θέλουν, ισχύει και τις μανικιουρίστες. Πας για κοντό νύχι και φεύγεις με νύχι γήπα. Θες να μου πεις τώρα ότι υπάρχουν γυναίκες που πάνε, που πάνε σε μανικιουρίστα και πάνε για κοντό νύχι? Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή δεν είμαστε χαζοί. Βλέπουμε με την κυκλοφορείτε έξω που είναι το νύχι σαν κάτι. Πώς ήταν κάτι, πώς λέγονταν αυτές που λέγανε Yes sir, I can boogie, I can. Τις μπακαρά, τη θυμάστε που τραγουδούσαν αυτό? Αλλά τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον. Από την Αναστέζια. Πήγα να βάλω το μελισσοκόμο, αλλά δεν μου κάτσε. Κάτι έχουν κάνει στο σύστημα και άμα βάλω τραγούδι δικό μου δεν το παίζει μάλλον. Δεν ξέρω τι γίνεται, θα έχει κόφτη. Έχει κόφτη σαν τα αυτοκίνητα.

Ο άλλος λέει, έλα λέει, τώρα λέει, σε τα μας. Το έχει χτίσει το μαξί μου και το παίζει τρελίτσα. Ρε αδερφέ, αν είχα χτίσει το μαξί μου εδώ, θα ήμουν, θέλω να πω, δες με λίγο που είμαι επαγγελματικά και βγάλε συμπέρασμα. Πιστεύεις ότι αν εγώ τα είχα παίξει, θα είχα κάνει πλακίτσα με το μαξί μου, θα ήμουν επαγγελματικά εδώ που είμαι? Πας καλά, θα είχα δικές μου εκπομπές καταρχάς. Λοιπόν, ήρθαν οι Μετάλλικα. Το ξέρετε αυτό και έχει γίνει viral το κυνηγητό που του ρίξε ο Γρηγόρης Μπάκας του James Hetfield στο Βενιζέλος. Και αυτό τώρα έγινε viral για πολλούς λόγους. Βασικά για ένα λόγο, ότι και καλά έφερε σε δύσκολη θέση τον James Hetfield. Γιατί ο Hetfield, τον Hetfield τον Μετάλλικα, τον αντιμετώπισε ο Μπάκας, λες και είναι οικονομάκου. Λες και έτρεχε από πίσω να τον ρωτήσει για τον Τζερέλα. Εντάξει, θα μου πεις από την άλλη όμως, δεν καταλαβαίνω και αυτή την και καλά την περιφρόνηση των υπολείπων, ότι ντροπιαστήκαμε ως έθνος ότι ο Μπάκας κυνηγούσε το Hetfield. Σιγά μωρέ, λες και κυνηγούσε τον Καρλ Μάρξ, τον τραγουδιστή των Μετάλλικα κυνηγούσε. Θα μας παραξηγήσει ο Hetfield επειδή τον κυνηγούσε ο Μπάκας με το ματσούκι του Αντένα? Σιγά μωρέ πια που προσβληθήκατε όλοι. Εντάξει, είδε ο Μετάλλικα, λέει, αυτοί εδώ πέρα είναι τίποτα ηθαγενείς, να πούμε. Δεν έχουν επιτραγουδιστεί στη ζωή τους. Ή τους αρέσει πάρα πολύ το συγκρότημά μας. Μπορεί να σκέφτηκε και αυτό. Σου λέει, ρε φίλε, έχω πάει σε τόσες χώρες με τους Μετάλλικα. Μια φορά δεν με κυνήγησαν κανάλια έτσι από πίσω όπως ο Μπάκας. Ο Μπάκας, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι. Ο Γρηγόρης Μπάκας είναι συνάδελφος, είναι ρεπόρτερ του Λιάγκα. Τον Μπάκα τον έχει παρκαρισμένο στο αεροδρόμιο ο Λιάγκας και έκανε κάτι πολύ έξυπνο και κάτι πολύ εκνευριστικό ταυτόχρονα. Σου λέει, αφού έρχονται όλοι οι διάσημοι, περνάνε το αεροδρόμιο, θα βάλω ένα ρεπόρτερ εκεί, όποτε σκάει ένα celebrity, να πηγαίνει από πίσω με το ματσούκι και να παίρνει Q, δηλώσεις δηλαδή. Και άσε τους άλλους να τους κυνηγάνε.

0: Ένας λες και ήταν ο JR στον Dallas. Τι look ήταν αυτό? Τι καμπόις την έχει δει στα γεράματα? Εμείς που τον James Hetfield τον παίζαμε στα ποδαράκια μας με τη λίγδα στο μαλλί, με τα σπυριά που τραγουδούσε Fight Fire with Fire, Fight Fire with Fire. Και μουσκασε λες και είναι ο JR, λες και είναι ο Billy Bob Thornton στο Landman. Τι look ήταν, τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα λοιπόν και ήταν πάρα πολύ αμήχανο αυτό, γιατί ο Hetfield δεν έχει συνηθίσει το κυνηγητό τέτοιου τύπου. Απ' την άλλη, όσοι θύχτηκαν πια, είστε λίγο για κλάματα. Δηλαδή, είπαμε, μετάλλικα είναι.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove!
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στον καζιμάτι φυσικά.
8: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα.
9: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
10: Αύξηση 14,3% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το Φεβρουάριο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζεται σταθερά η πορεία του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς τον Απρίλιο επιτεύχθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις ύψους αρχικών οφειλών 588 εκατομμυρίων ευρώ. Έκλεισε ελαφρώς η ψαλίδα επιτοκίων καταθέσεων χορηγήσεων το Μάρτιο του 2026, καθώς οι τράπεζες διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων ενώ μείωσαν τα αντίστοιχα των χορηγήσεων σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε στο Reuters ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες. Η τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στέλνει ένα σαφές μήνυμα φιλίας και συνεργασίας στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.
1: Galaxy 92.
11: Amazing music.
0: Φήμες λένε ότι ο Μπάκας σου κάνει και έλεγχο διαβατηρίων στο αεροδρόμιο. Και μετά σου παίρνει και τα πράγματα με το καροτσάκι. Και μετά ανεβαίνεις στο αεροπλάνο και τον βρίσκεις με στολή αεροσυνοδού και σου λέει coffee or tea. Φαντάζεσαι.

0: Καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ και το Μέση. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Πάντως να πούμε και κάτι σοβαρό. Έκανε εντύπωση, προκάλεσε εντύπωση το γεγονός, ή όπως λένε, προκάλεσε αίσθηση.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
2: Και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24 ώρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός.
13: Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
14: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.
17: Κάθοδο κυρίως, η Αλίμου Κατεχάκη κόκκινη, η άνοδος της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη για Καρέα είναι καλή, έτσι, στον Καρέα θα κολλήσετε για πρώτη φορά. Η Βουλιαγμένη στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου, η Παραλιακή με θεματάκια στην άνοδο, η Εμφυθέας δύσκολη, αλλά η Παραλιακή το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει είναι στην κάθοδο από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι να φτάσετε μετά τη Μαρίνα Φλίσβου, εκεί στο παλιό Φάλιρο. Θα ταλαιπωρηθείτε πολύ εκεί, έχει μποτιλιάρισμα. Αυτά τα είπα, τα εξήγησα ωραία, τα είπα καλά ο Αλέφαντος. Μηνύματα στο Live24, η χειρότερη μίμηση αλέφαντου ever. Μηνύματα στο Live24 και στο Instagram το δικό μου, Βι Χαρισόπουλος, VH. Σας θυμίζω την Κυριακή είναι μεγάλη μου παράσταση στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, 4,5 ώρα. Τι να κάνω, πρέπει να κάνω και εγώ promotion. Μου στέλνετε μηνύματα, μου πείτε τι κάνετε, που είστε και κάτι θα σας πω, αλλά το ξέχασα. Α, ναι! Είχαμε δυστυχώς πάλι ακόμα ένα ατύχημα, ένα τροχαίο το οποίο μάλιστα είναι πολύ σοβαρό, με ένα παιδάκι με πατίνι. Εγώ έχω πει από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι πρέπει τα ηλεκτρικά πατίνια να απαγορευτούν συνολικά. Εντάξει, πες με περίεργο. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν να έχουμε σοβαρά τροχιά και να χαθούν και να χαθεί και παιδί για να πάρουμε αποφάσεις για το νομικό πλαίσιο. Τώρα λέει, αλλά σοβαρές αλλαγές λέει, άμεση απαγόρευση για τους ανηλίκους. Έπρεπε να γίνουν, να σκοτωθεί παιδάκι για να γίνει αυτό. Και υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικες. Η ρύθμιση αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο και για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης πρέπει για μένα τα πατίνια που τα παρατάνε στα πεζοδρόμια να κατάσχονται αμέσως. Επειδή η εταιρεία έχει τη φοβερή ιδέα να βγάλει αυτό που πραγματικά ήταν φοβερή επιχειρηματική ιδέα, να βγάλει πατίνια τα οποία τα φορτίζεις και τα παρατάς όπου γουστάρεις, δεν δίνει κανένα το δικαίωμα σε κανέναν να παρατάει το πατίνι πάνω στο πεζοδρόμιο. Όποιο πατίνι δεν είναι σε θέση κανονική, δηλαδή στο δρόμο όπως παρκάρουν τις μηχανές, να τα παίρνει τροχέα και να τα κατάσχει πάρα αυτά.
18: Galaxy 92.
17: Έχει αγριέψει αυτό. Σε λίγο θα μας πει να. Θα μας επιβάλλει και στρατιωτικό νόμο, ρε εσύ. Εν τω μεταξύ, πώς κάθονται αυτοί που κάνουν πατίνι, πώς κάθονται, έτσι τους έχετε δει, πώς κάθονται, πώς στέκονται. Πώς είναι καμιά φορά που σου έρχεται να πας τουαλέτα και ορθώνεσαι λίγο για να μην σου φύγει. Έτσι λίγο σφίγγεσαι λίγο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μια μικρή διαφημιστική αναφορά τώρα. Σε περίπτωση που σας τελείωσε το μελάνι εκτύπωση, να σας στήσουμε την 123 Inc., μια εταιρεία με εξειδίκευση στα αναλώσιμα εκτυπωτών. Το 123 Inc. διαθέτει μεγαλύτερη ποικιλία αναλωσίμων στην Ελλάδα, καθώς και συμβατά μελάνια. Τα συμβατά μελάνια έχουν την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία με τα επώνυμα, αλλά και σε πολύ χαμηλότερη τιμή, ως 70% χαμηλότερα. Στο 123inc.gr θα βρείτε επίσης δεκάδες απαραίτητα είδη και εξοπλισμού για το γραφείο, gadgets και αξεσουάρ υπολογιστών, και το βρίσκεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα 123 Inc. Μπαίνεις στο 123inc.gr και βρίσκεις μελάνια, τόνερ, αναλώσιμα για κάθε είδος εκτυπωτή, καινούργιο, παλιό. Επιπλέον θα βρεις και δεκάδες απαραίτητα είδη για καθημερινό εξοπλισμό γραφείου. Πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ ωραίο. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Γιατί οι δημοσιογράφοι, λέει, όταν λένε ο πρωθυπουργός, προσθέτουν και το όνομα του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχει άλλος πρωθυπουργός στη χώρα και δεν το ξέρουμε? Με έκαψες τώρα. Αυτό σε πειράζει? Δηλαδή από όλα τα πράγματα που λέγονται σε πείραξε αυτό?
3: Galaxy 92.
9: Amazing music.
8: Εδώ δεν ξέρουν να μιλήσουν ελληνικά τώρα. Αυτό σε πείραξε. Σε παρακαλώ. Παρα παπαρα παπαρα παπαρα. Τραγουδάω, δεν βρίζω.

0: Σκέφτομαι ότι αν προσπαθήσει να εξηγήσει ένα νέο παιδί τι σημαίνει hold the line, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Hold the line, δηλαδή μην κλείνει το τηλέφωνο ουσιαστικά. Κράτα τη γραμμή. Θα σου πει πια. Ποια γραμμή. Μήπως κάνουν ναρκωτικά αυτοί. Όχι αγόρι μου, τη γραμμή του τηλεφώνου. Το τηλέφωνο έχει γραμμή παλιά, έχει καλώδιο. Τότο, hold the line. Και μια που λέμε για να μην κλείνετε το τηλέφωνο, μια μικρή συμβουλή.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Άρα hold the line, έτσι μην κλείσει το τηλέφωνο. Πάρει κάποιος, λέει γεια σας, είμαστε την εταιρεία. Όχι, παιδιά, θυμηθείτε. Θυμηθείτε αυτή την εκπομπή, θυμηθείτε αυτό το σταθμό που σας έχει τόσο ανάγκη. Λοιπόν, και πάμε λίγο στην Kimberly Guilfoyle, η οποία τη βλέπεις πιο συχνά σε πρωινές εκπομπές παρά σε σοβαρές πολιτικές εκπομπές. Λογικό. Αγαπώ τους Έλληνες. Η Guilfoyle που μας έβριζε όταν ήταν δημοσιογράφος, έλεγε να πάνε να πληρώσουν που δεν πληρώνουν οι τεμπέληδες. Αγαπώ τους Έλληνες άνθρωποι με κάλεσαν στα σπίτια. Δεν είπε τεμπέληδες, αλλά το εννοούσε. Αγαπώ τους Έλληνες άνθρωποι με κάλεσαν στα σπίτια τους, λέει, για φαγητό. Νιώθω ευπρόσδεκτη. Μην φανταστείς τώρα ότι την κάλεσε την Guilfoyle ο Κυρτάκης από την Τραπετσόνα. Στη Βερνίκου πήγε. Την κάλεσε στο σπίτι. Είναι πρόσδεκτη, λέτε. Περπατούσε η Guilfoyle στην 3η Σεπτεμβρίου και βγήκε ξαφνικά μια κυρία και λέει: Αχ, καλέ! Κυρία Kimberly, κυρία Kimberly, ελάτε να σας κάνουμε το τραπέζι, να σας φιλέψουμε. Λέει εδώ πέρα κάποιος, το σοβαρεύει. Το κράτος και οι πολίτες του πρέπει να κατανοήσουν επιτέλους πως δεν έχουμε υποδομές σκανδιναβικών χωρών για ποδηλάτες, πατίνια κτλ. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Βέβαια, αυτό απ' την άλλη δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για όλα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω επειδή δεν έχουμε υποδομές. Να φτιάξουμε υποδομές. Είδα στο Χαλάνδρι, τώρα κάνανε ένα ποδηλατόδρομο, ο οποίος βέβαια δεν ξεκινάει από την αρχή του δρόμου, είναι κάπου στη μέση εμφανίζεται. Δηλαδή, έχει αυτοκίνητο, αυτοκίνητο, αυτοκίνητο, αυτοκίνητα και ξαφνικά ένας ποδηλατόδρομος. Τσουπ! Εκεί στην, πώς λέγεται αυτή, Αγίας Παρασκευής, Χαϊμαντά, κάπως λέγεται. Εκεί που είναι τα μαγαζιά. Το οποίο είναι μια καλή αρχή, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε υπόδομες. Έχει δίκιο ο φίλος αυτό που λέει. Δεν έχουμε μεγάλους δρόμους, δεν έχουμε πλατείς δρόμους. Η Αθήνα έχει πολύ στενούς δρόμους και γενικότερα η Ελλάδα, γιατί χτίστηκε άναρχα. Χτίστηκε άναρχα, έχει ανομαλίες, έχει λόφους και τέτοια. Δεν είναι flat. Για να φτιάξεις ποδηλατόδρομους και πατινόδρομους. Πατινόδρομους. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε μάθει, η Bonnie Tyler, αγαπημένη Bonnie Tyler, περνάει μια πολύ σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της. Είναι σε τεχνητό κόμμα και εμείς θέλουμε να προσευχηθούμε και να στείλουμε όλοι μας την αγάπη και να το ξεπεράσει όλο αυτό. Γι' αυτό ας θυμηθούμε λίγο Bonnie Tyler για να γίνει καλά. Holding out for a hero, από τις πιο αγαπημένες καλλιτέχνες αυτής της εκπομπής.

0: έχετε ακούσει 100 φορές να λένε τη λέξη επικό. Δεν ταιριάζει όμως, είναι έπος. Όχι τόσο στο μέγεθος, αλλά στην επικότητα του πράγματος. Δεν με καταλαβαίνετε. Περαστικά στην Bonnie Tyler. Πάμε για σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωρεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Galaxy 92.

0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
0: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
2: Το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
0: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
2: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
0: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
2: Μπανάκι απ' τα λίγα.
3: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα και αφρικανική σκόνη όλα μαζί. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ θερμοκρασία 12 με 23 βαθμούς Κελσίου. Με παίρνουν από τηλεφωνική εταιρεία, δεν με ακούνε προφανώς το ραδιόφωνο αυτή, θα σας αλλάξω. Και μόνο που δεν ακούτε την εκπομπή μου, θα αλλάξω εταιρεία, σας το λέω, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό, βάλετε και την αφρικανική σκόνη μέσα στην εξίσωση και καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια λίγο έτσι μουντή μέρα. Αλλά το Σαββατοκύριακο θα είναι καλύτερο, ειδικά η Κυριακή. Αύριο θα έχει λίγο συννεφιά, να ξέρετε, την Κυριακή θα είμαστε μια χαρά, τζετ τζετ. Τζιτζιλόνι, Foreigner, In Excess και Rimon στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους.
5: Galaxy 92.

0: Hola, Body Guam.
1: Wake me up before you go, go.
0: Από τα μεγαλύτερα λάθη της ζωής μου που δεν είχα πάει να δω George Michael στο ΆΚΑ. Μετάλλικα δεν βρήκα εισιτήριο, τι να κάνω. Θα πουλήσω το κορμί μου. One, wake me up before you go go. Στο Galaxy 92. Φαίνεται πολύ ότι δεν δουλεύω αύριο. Και μια που το λέω αυτό, να πω μια καλημέρα στον πανάξιο αντικαταστάτη μου στους Δεκατιανούς, στο Sky, στο Βαγγέλη Λιακόγκονα. Ένα φοβερό παιδί να τους βλέπετε τους Δεκατιανούς κάθε Σαββατοκύριακο στο Sky, 10 παρα 20. Και πολλά περαστικά στο Γιάννη τον Πιταρά. Πολλά φιλιά σε όλη την ομάδα. Και ο Βαγγέλης είναι πανευτυχής που παίρνει τη θέση μου, όχι γιατί παίρνει τη θέση μου, αλλά γιατί τώρα θα ξυπνάει αργότερα. Φανταστείτε ότι ο αντικαταστάτης μου δεν ξυπνούσε 7.30 όπως εγώ, ξυπνούσε 3, Βαγγέλη 4, τι ώρα ξυπνούσες. Μπάς περιπτώσει, θα είσαι καλύτερα. Καλή αρχή. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη που έχει ψηλόβροχο, καλημέρα στην Πέννη από την Πάτρα που βρέχει, γενικά στην Πελοπόννησο βλέπω βρέχει. Πώς έλεγε παλιά ο αυτιάς, στη Μακρακόμη χιονίζει, χιονίζει στη Μακρακόμη. Λοιπόν, έχουμε να σας στείλω σε μια φοβερή εκδήλωση στην Ένωση Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών Ηλιούπολης, το εργαστήρι που έχει μια εκδήλωση την Κυριακή στις 7 στον προάβλιο χώρο της Ένωσης, στο Βαγόνι Σοφοκλή Βενιζέλου 92 και Πουσουλίδου πλησίων Κεντρικής Πλατείας, σε μια ξεχωριστή βραδιά πολιτισμού που ο λόγος, η τέχνη και η γεύση γίνονται ένα. Μια ατμοσφαιρική βεγγέρα όπου τα παραμύθια της Εκατερίνης Γιαννακά ζωντανεύουν, συνομιλούν με τα εικαστικά έργα της Αγγελικής Σταυλάρη και πλαισιώνονται από μια ιδιαίτερη ινική εμπειρία παρουσίαση. Ινική, έτσι, κρασί. Και γευσηγνωσία εκλεκτών ίνων, άξιος ίνος από τον ηνοποιό Αντώνη Σέργη, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό ως μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων. Με κέρδισε στο κρασί εμένα η εκδήλωση. Να πάτε οπωσδήποτε, παραλαμβάνω, είναι την Κυριακή στις 7 στο προάβλιο χώρο της Ένωσης, στο Βαγόνι στην Ηλιούπολη. Τώρα, γίναμε πάλι ρεζίλοι στον κόσμο, γιατί ένας Γερμανός τουρίστας έκανε αγωγή, ζήτησε αποζημίωση από ξενοδοχείο στην ΚΟ, γιατί δεν έβρισκε, λέει, ξαπλώστρα, ξυπνούσε 6 ώρα το πρωί και περίμενε 20 λεπτά, έψαχνα να βρει 20 λεπτά ξαπλώστρα για να κάτσει να λιαστεί. Καταρχάς, είναι ανώμαλος. 6 ώρα το πρωί για να ξυπνήσεις, να πας να κάνεις τις διακοπές σου 6 ώρα, πρέπει να έχεις κάποιο είδους ανομαλία να ξυπνήσεις 6 ώρα το πρωί. Για να πας να βρεις ξαπλώστρα. Χίλιες φορές να μην βρω να κοιμηθώ μέχρι τις 10. Με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα. Τι πράγμα είναι αυτό που ξυπνάνε από τα άγρια χαράματα στις διακοπές, πρώτον, για να βρεις απλώστρα, δεύτερον, να πας, ξέρω εγώ, στην παραλία που δεν πάει κανένας, πας με καραβάκι, λέει, πάμε, λέει, στη Μήλο, αγάπη μου, να πάμε να δούμε, λέει, το κλέφτικο, πρέπει να πάρουμε το καράβι στις 8, που θα σηκωθώ εγώ στις 8 στις διακοπές, πας καλά, τέλος πάντων.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Καλημέρα και στην Πλάτο, στον Πλάτωνα στην Μελβούρνη. Τώρα όποτε παίζω αυστραλέζικα, αυτό θα σου λέω. Πώς λέει, ξυπνούσε 6 ώρα το πρωί και δεν έβρισκε εξαπλώστρα. Δεν πήγαινε στην παραλία, δεν σας το διευκρίνησα. Πήγαινε στο ξενοδοχείο του. Γιατί συνήθως αυτοί που έρχονται με πακέτα τουριστικά περιμένουν ότι θα έχουν στο ξενοδοχείο τα πάντα. Σου λέει, εγώ πλήρωσα στο ξενοδοχείο για να έχω εξαπλώστρα. Φίλε Παύλο, δεν ξέρω τι απορία είναι αυτή που μου στέλνεις πραγματικά. Καλημέρα στην αγαπημένη μου φίλη τη Μιμή. Να πεις καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Να προκριθεί και αυτός και να γίνει στο Final Four, να γίνει ελληνική υπόθεση. Και να το σηκώσει κάποια ελληνική ομάδα. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Να το σηκώσει κάποια ελληνική ομάδα και να είναι η άλλη μισή δυσαρεστημένη, ή να μην το σηκώσει καμιά ελληνική ομάδα και να είναι και οι δύο δυσαρεστημένοι μεν, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουν τον πόνο ότι το πήρε η αντίπαλος.
2: Γιατί πάλι. 92.
1: Αυτό αφιερωμένο στο Γιάννη, ο οποίος όταν του είπα ότι έρχονται οι Metallica, μου λέει: ποιοι Metallica, ρε, εδώ έρχονται οι Foreigner.

0: διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Roots. No Roots για την ακρίβεια. Alice Merton στο Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Μπαίνουμε στην τελική ευθεία σιγά-σιγά αυτής της εκπομπής. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στην Κατερίνα. Λέει, νόμιζα ότι ήσουν ένα celebrity, λέει, και θα είχε εισιτήριο για Metallica και ήθελα να σε συνοδεύσω. Κατερίνα μου, δυστυχώς δεν είμαι τόσο celebrity, οπότε δεν θα δούμε Metallica.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ΙΤΑ πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: Οι Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353.
3: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
9: Και στο www.epavlametafores.gr.
10: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Όσοι με ακούνε από παλιά στο ραδιόφωνο ξέρουν ότι αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία, εν πάση περιπτώσει. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Καλημέρα, να πούμε και να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Γνωρίζετε τα συμβατά μελάνια? Τα συμβατά μελάνια είναι μελάνια που έχουν την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία με τα επώνυμα, αλλά σε πολύ πιο χαμηλή τιμή, μέχρι και 70% χαμηλότερα. Πού τα βρίσκεις? Στο ηλεκτρονικό κατάστημα 123 Inc. Μπαίνεις στο 123inc.gr και βρίσκεις μελάνια, τόνερ και αναλώσιμα για κάθε είδους εκτυπωτή, καινούργιο ή παλαιό. Επιπλέον, στο 123inc.gr θα βρεις δεκάδες απαραίτητα είδη και καθημερινό εξοπλισμό γραφείου. Οπότε, και αν σας τύχει και εσάς και ψάχνετε άμεση λύση για το μελάνι, ρίξτε μια ματιά στο 123inc.gr. Γεια σου, Δήμητρα. Στείλτε μας και εσείς ιστορίες έτσι από ξαπλώστρες και παραλίες, γιατί σιγά σιγά φτάνει το καλοκαιράκι και είναι λίγο άγχος αυτό το πράγμα που πας στην παραλία, ρε παιδί μου, και έχεις το θέμα της ξαπλώστρας. Είναι άλλοι που ξυπνάνε από νωρίς γιατί θέλουν να πάνε να πιάσουν στασίδι. Βλέπεις κάτι οικογένειες που, άμα πας σε ελεύθερη παραλία, ειδικά το έχετε δει, που δεν έχει ξαπλώστρες, που δεν έχει και πολύ σκιά και πάνε και πιάνουν κάτι θάμνους από νωρίς το πρωί με τα ψυγεία και όλα αυτά, τα ψυγιάκια, εν πάση περιπτώσει, και εσύ κάθεσαι μετά μέσα στον τάλα ήλιο και σε βαράει και καίγεσαι. Ακόμα και εκεί που έχει ξαπλώστρες, που φτάνεις, ρε παιδί μου, τύπου θες να κοιμηθείς λίγο στις διακοπές, δεν θες να ξυπνήσεις από τις 8 η ώρα για να πας ξαπλώστρα. Δεν έχει νόημα. Μετά η μέρα είναι ατέλειωτη, για μένα, ας πούμε, τουλάχιστον. Οπότε, άμα ξυπνήσω εγώ κανονικά στις διακοπές και χαλαρώσω και, και χουζουρέψω και φάω και πρωινό και κάνω και πάω 12-1, που είναι χειρότερη ώρα, 12-1 δεν πας παραλία. Καλύτερα να πας στα μπουζούκια και να πεις θέλω ένα τραπέζι πρώτη πίστα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πιο εύκολο είναι να βρεις από το να βρεις ξαπλώστα. Εν τω μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, δεν ξέρω αν έχετε πάει πρόσφατα, η κατάσταση έχει, πήγα πριν από λίγα χρόνια, ήταν σαν να πηγαίνεις κανονικά μπουζούκια. Σε περιμένουν σε ένα πόντιουμ. Πώς πας τα μπουζούκια και περιμένουν να δουν το τραπέζι σου? Σε περιμένουν περιποιημένοι τύποι και τύψες, στην τρίχα, στην μπένα, όλοι ντυμένοι, φρεσκαρισμένοι κτλ. Η ώρα είναι, ξέρω, 11 το πρωί, και πας εκεί και σου λένε: έχετε κάνει κράτηση? Παιδιά, ένα μπάνιο, μια βουτιά θέλω να κάνω. Ναι, αλλά δυστυχώς έχουμε κάνει κρατήσεις, πρέπει να κλείσετε, λέει, 3 μέρες πριν. 3 μέρες πριν για να κλείσω την ξαπλώστρα. Όχι, ρε φίλε, sorry, δηλαδή προτιμώ να βουτήξω στην πισίνα, ξέρω. Αν έχει ξαπλώστρα εκεί, μην την πάθω σαν τον Γερμανό τουρίστα. Eins zwei Polizei, να κάνω μετά μήνυση αποζημίωση, να ζητάω 900 ευρώ γιατί δεν βρήκα ξαπλώστρα στις διακοπές. Φαντάζομαι αυτός θα γυρίσει στη Γερμανία και θα λέει Griechenland, Scheiße, Scheiße.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Θεά Νταϊάννα Ρος, Upside Down You Turn Me, στο Galaxy 92. Στη Βρετανία συμβαίνει μια εθνική τραγωδία. Η χώρα χάνει 2 pub τη μέρα. Κλείνουνε οι pub. Μεγάλο πρόβλημα. Όπως λέει μια τελευταία έρευνα, στη Βρετανία λέει χάνουν, λέει, 2 pub την ημέρα λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους, υψηλότερων φόρων και αυξανόμενων γενικώς εξόδων επιχειρηματικών. Μεγάλη πίεση, λέει, δέχονται οι ιδιοκτήτες pub. Καλά, τόσο καιρό αυτοί δεν πληρώναν, λέει, ξαφνικά τι, τώρα τους κλείνουνε. Κλείνουνε 2 pub την ημέρα, που για έναν Άγγλο είναι σαν να του μπήγει στο μαχαίρι στην καρδιά. Ο Άγγλος, άμα δεν πήγε από τις 5 ώρα το απόγευμα να γίνει λιάρδα, να έρθει μετά στην Ελλάδα να κατεβάζει τα σόβρακα, να τον δείχνουν οι κάμερες, να κάνει το λεγόμενο mooning, δεν μπορεί. Διπλό πλήγμα. Αν θυμηθείτε ότι χθες λέγαμε πως είχαμε τον CEO της γνωστής αεροπορικής εταιρείας που έλεγε ότι πρέπει να σταματήσουν, λέει, να σερβίρουν αλκοόλ στα αεροδρόμια 5 και 6 ώρα το πρωί. Μα και αυτοί το έχουν κάνει 24/7, ρε φίλε. Δηλαδή πίνουν 24 ώρες. Ούτε δηλαδή, τι να πω, πραγματικά. Κόψτε το λίγο, δεν πειράζει. Καλό θα κάνει, θα πέσει και η μπάκα. Θα είστε και λίγο πιο normal, έτσι αυτό. Ας πίνετε λίγο λιγότερο, δεν είναι κακό. Λέει, τους κόβουν, λέει, το socializing. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο παππούς που πάει στην Ελλάδα στο καφέ, στο ουζερί και είναι με το κομπολόι και παίζει πρέφα, δηλαδή δεν κάνει socializing. Βρείτε κάτι αντίστοιχο στην Αγγλία. Πάτε να παίξετε darts. Και άμα δεν πηγαίνει σχόλα, το darts είναι και πιο ασφαλές. Γιατί άμα πιει και παίζει βελάκια, το βελάκι είναι επικίνδυνο, έτσι δεν είναι. Σπάει, μπορεί να πάει σε κάνα μάτι. Τι τραβάνε και αυτοί οι Άγγλοι, ρε φίλε. Πολύ παθος λαός.

Τι όμορφο τραγούδι. Lady Antebellum, Need You Now στον Galaxy 92. Πολλά φιλιά στην Κέλλη που με ακούει σε μαγειρίο στον Πειραιά. Και με ακούει κάθε μέρα και με θέλει, λέει, για φίλο της. Και εγώ σε θέλω για φίλη μου. Κέλλη, είμαστε φίλοι ήδη. Σαν να γίναμε, όχι σαν να είμαστε φίλοι. Πολλά φιλιά σε όλα τα μαγεριά που ετοιμάζουν φαγητό για τον κόσμο που θα έρθει το μεσημέρι πεινασμένος να φάει. Λοιπόν, αυτό ήταν τελείως ο σινεμάς και σήμερα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος κουνάει το μαντήλι. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που θα κοιμηθεί. Αχ! Και βεβαίως την Κυριακή σας περιμένω, θα είμαι ξεκούραστο. Σας περιμένω στην Τεχνόπολη, στο αμφιθέατρο στις 4.30 το απόγευμα. 4.30 εισιτήρια στο more.com. Stand-up comedy. Πόσο χρόνο έχω, η παράστασή μου που ξεκινάει έτσι την θερινή περίοδο, θερινή περιοδία μάλλον, ελπίζω. Επειδή έρχονται Μετάλλικα, θα παίξουμε Μετάλλικα, βέβαια, θα αποχαιρετήσουμε Μετάλλικα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να παίξω το Seek and Destroy, αλλά επειδή θέλω να έχει ακροατές ο Μέμος Κοέν, δεν θέλω να τους διώξω όλους, δεν θα παίξω αυτό, θα παίξω κάτι που αρέσει τον περισσότερο κόσμο. Nothing Else Matters. Έρχεται και η έμπνευση της ημέρας με την Ξένια Κούρτογλου. Ήρθε και το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε υπέροχα, τα λέμε πάλι την, ή την Κυριακή από κοντά, ή τη Δευτέρα εδώ στον Galaxy στις 6. Και αφού ο James Hetfield πέρασε το εμπόδιο, το μεγαλύτερο εμπόδιο για να μπει στη χώρα, τον Γρηγόρη Μπάκα, μπορούμε ελεύθερα να ακούσουμε Μετάλλικα. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sport. Go Figley Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία.
12: Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές του Paradise 903. Πώς είστε? Παρασκευούλα ζάχαρη, φαντάζομαι το έχετε τηλευθεί όπως και εγώ από νωρίς το πρωί. Μην σας πω ότι από χθες το βράδυ είχα την αίσθηση της Παρασκευής, οπότε όλα καλά. Είμαστε εδώ, μια μεγάλη παρέα στους 90,3. Σας περιμένω όλους για ένα πολύ όμορφο πρωινό. Παρασκευούλα ζάχαρη, να μην το πω. www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά, 9 λεπτά μετά τις 10 και το ημερολόγιο γράφει 8 Μαΐου 2026. Σας περιμένω για ακόμη ένα Good Morning Xanthi, Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: And now, the weather forecast.
3: Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη. Στην Ελλάδα από τον Paradise 90,3.
4: Ο καιρός για σήμερα, αγαπημένοι φιλακροατές, μέσα από τη συχνότητα του Paradise 903, λίγα λεπτά μετά τις 10, μια μεγάλη παρέα ως τις 12 ακριβώς και είναι το δικό μας Good Morning Ξάνθη. Για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου. Εντάξει, η πτώση της θερμοκρασίας δεν ξέρω κατά πόσο σε επηρεάζει, είναι ελάχιστη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, τα σύννεφα είναι αρκετά έντονα από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τώρα, πάμε να δούμε όμως τις λεπτομέρειες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που θα ακολουθήσουν, πώς θα κυλήσει η σημερινή μέρα, πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κυλήσει και το Σαββατοκύριακο. Από ό,τι φαίνεται, αστάθεια προβλέπεται και σκόνη μέχρι και σήμερα Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά, 28 βαθμούς.

0: στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν βέβαια την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική αλλά και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα πελάγη 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ξαναλέω, ως προς τις μέγιστες τιμές και θα επηρεάσει από ό,τι φαίνεται κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα, φτάνοντας στους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, κυρίες και κύριοι, 24 με 25. Κατά τόπους βέβαια στα Δωδεκάνησα, 26 βαθμοί Κελσίου. Έτσι, μια σύντομη ενημέρωση όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες αλλά και την εξέλιξη του καιρού για σήμερα. Να δούμε θερμοκρασίες στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Αρχικά μπορώ να πω ότι βλέπω συννεφιά από άκρη ως άκρη. 15 βαθμοί στην Ξάνθη, 16 Καβάλα και Θάσος. Στο νησάκι της Αμοθράκης μια μικρή διαφορά, 19 βαθμοί αυτή την ώρα, αλλά αρκετά σύννεφα. Σάπες Αλεξανδρούπολη 17 βαθμοί, Σουφλή Μεταξάδες 22 με σύννεφα παρεπτόντως και Παρανέστη Δράμα 20 και 18 αντίστοιχα. Αυτή είναι η πρόγνωση του καιρού για σήμερα από τον Paradise 903.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο.

90,3 επιλογές στα ραδιοφωνά σας και σιγά σιγά φτάνουμε, πλησιάζουμε στις 10.30. Νεράκι πέρασε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, είμαστε μαζί μια μεγάλη παρέα και συνεχίζουμε. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας. 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μας ακολουθείτε και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok. Και συνεχίζουμε δυνατά. Σας έχω νέα τα οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστα, αλλά αφορούν μια καλλιτέχνηδα που ακούω προσωπικά, αγαπώ πάρα πολύ. Και είμαι σίγουρη πως δεν είμαι μόνο εγώ. Λοιπόν, τα νέα αφορούν την αγαπημένη μας σε Bonnie Tyler, η οποία από ό,τι φαίνεται βρίσκεται σε κόμμα μετά από επίγουσα επέμβαση στην Πορτογαλία. Η Bonnie Tyler νοσηλεύεται σε τεχνητό κόμμα ύστερα από επιδείνωση της υγείας της στην Πορτογαλία, σύμφωνα με πληροφορίες που βγήκαν στη δημοσιότητα εχθές συγκεκριμένα το απογευματάκι. Η 74χρονη Ουαλή τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο συγκεκριμένα, μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο του Φάρο με διάτρηση εντέρου στα τέλη του περασμένου μήνα. Όπως ανέφεραν πορτοκαλικά μέσα ενημέρωσης, αν και η κατάσταση της υγείας της παρέμεινε σταθερή, μέχρι χθες τις τελευταίες ώρες επιδεινώθηκε σημαντικά. Έτσι, η ίδια πηγή αναφέρει πως η Bonnie Tyler βρίσκεται σε τεχνητό κόμμα έπειτα από αρκετές ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο του Φάρο. Οι γιατροί που την παρακολουθούν φέρονται να δηλώνουν ότι δεν μπορούν να προβλέψουν την εξέλιξη της κατάστασής της τις επόμενες ώρες. Εμείς θα στείλουμε όλη μας τη θετική αύρα να ευχηθούμε περαστικά, γρήγορα και καλή ανάρρωση. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Είναι ένα πρόσωπο που αγαπάμε ιδιαίτερα. Για την ώρα θα την ακούσουμε και εγώ επιστρέφουμε πολλά περισσότερα εδώ στους 90,3.

0: I need a hero. Τι να πω εγώ τώρα. Αγαπώ, αγαπώ ιδιαίτερα και είμαι σίγουρη και εσείς. Αυτή είναι η μοναδική, συγκλονιστική, πάρα πολύ αγαπημένη μας Bonnie Tyler. Την αγάπη μας. Και περαστικά να ευχηθούμε. Λοιπόν, με τα λίγα με τα πολλά, 10.30 δείχνει το ρολόι μας. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής μας.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα. Τώρα.
6: Αν ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
10: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
9: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

90,3. Ναι. Παρασκευούλα ζάχαρη. Το είπαμε, θα το ξαναπούμε. Άμα θέλετε, μπορώ να το πω άλλες 30 φορές μέχρι να σας αποχαιρετήσω. Αχ, λοιπόν, βλέπω πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Βλέπω πολλές επιλογές και προτάσεις και βλέπω και πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Πολλά από αυτά αφορούν την πόλη μας. Έτσι, όμορφες δράσεις, εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αύριο Σάββατο, λοιπόν. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι, γεμάτοι με θετική ενέργεια. Αυτό είναι η θετική ενέργεια, θα έλεγα εγώ. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Εγώ είμαι έτοιμη να σας. Μεταφέρω και τον παλμό της Eurovision, αν και όπως έχουμε πει εδώ και μέρες δεν είμαστε και πάρα πολύ φαν. Παρόλα αυτά όμως είναι ορισμένες προτάσεις που μας κάνουν να αναθεωρούμε και να θέλουμε να σχολιάσουμε, ας πούμε η επόμενη καλλιτέχνηδα που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Και το όνομα αυτής, Τζάλα Τζάλα, θυμίστε μου, Αντιγόνη Τζάλα. Λοιπόν, σας έχω πει ότι είμαι πάρα πολύ φαν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο απογοητευμένη από την Eurovision τα τελευταία χρόνια, γιατί ο θεσμός έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει διαμορφωθεί σε ένα πολύ πολύ ωραίο τσίρκο. Οφείλω να το πω, συγγνώμη κιόλας, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά είναι αυτά που μετράνε πλέον, δεν εστιάζουμε τόσο στην καλλιτεχνική πλευρά. Είναι άλλα τα συμφέροντα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούμε να μην υποστηρίζουμε τους καλλιτέχνες, τους οποίους μας αρέσουν τουλάχιστον. Έτσι, ας πούμε, όπως και η επόμενη καλλιτέχνηδα που εκπροσωπεί την Κύπρο και δεν ξέρω, εγώ το έχω δηλώσει άπειρες φορές, μου αρέσει πάρα πολύ το κορίτσι αυτό, γιατί είναι λαμπερό, έχει όλα τα φόντα να μας εκπροσωπήσει, να εκπροσωπήσει την Κύπρο μάλλον, αλλά κατά κάποιο τρόπο και εμείς μέσα είμαστε, βρε παιδιά, Κύπρος. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Θα ακούσουμε την Αντιγόνη με το τραγούδι Τζάλα, η οποία κάνει χαμό στα social media και όχι μόνο στα social media. Οπότε για την ώρα πάμε να την ακούσουμε και εγώ θα επιστρέψω με πολλά περισσότερα. Τι όμορφο κορίτσι είναι αυτό πραγματικά, τι λάμψη, τι γοητεία. Καλά και η σεξι πλευρά της δεν το συζητώ, δηλαδή και εγώ που είμαι γυναίκα δεν μπορώ να μη σχολιάσω, δεν περνάει απαρατήρητο το κορίτσι αυτό. Μα πάνω απ' όλα είναι ένα πολύ απλό και ταυτόχρονα χαρισματικό παιδί. Λοιπόν, Τζάλα, Αντιγόνη, τα φιλιά μας στην Κύπρο και καλή επιτυχία.

0: Anacalypse.
1: Mon amour, dis-moi quoi tu penses.
2: Λοιπόν, μετά το Τζάλα προσγειωθήκαμε κάπως απότομα, έτσι, Mon Amour. Τι περίεργες στάσεις είναι αυτές σήμερα που σας διατρέχουν, αλλά δεν πειράζει, εμένα μου αρέσουν, γιατί θέλετε να μείνουμε στο Eurovisioniακό κομμάτι. Τι ωραία που το λέω. Λοιπόν, οπότε Mon Amour, κατεβάζουμε λίγο ρυθμούς και συνεχίζουμε, προχωράμε μαζί, παρέα εδώ στους 90,3. Σας περιμένω.

0: Je t'aime. Και mon amour. Λοιπόν, στη δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα του Μάθιου. Α, Μάθιου Πέρι, στόχου στη στήριξη τη μάχη κατά του εθισμού. Για πάμε να δούμε ένα θέμα έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο ξέρω ότι σας αρέσει. Σας αρέσει αρχικά ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο τον έχουμε έτσι ξεχωρίσει, η αλήθεια είναι. Ανάμεσα ωστόσο στα αντικείμενα που θα διατεθούν, περιλαμβάνονται και αναμνηστικά από τη δημοφιλή σειρά Friends. Λοιπόν, πολύ στεναχωρέθηκα για το αγόρι αυτό και φαντάζομαι όχι μόνο εγώ. Συνεχίζω και μένω στην είδηση. Λοιπόν, προσωπικά αντικείμενα του Μάθιου Πέρι πρόκειται να βγουν σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα σε μια έτσι πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα που πραγματοποιείται ουσιαστικά σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που φέρει το όνομά του. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής όσον αφορά τα προϊόντα που θα δημοπρατηθούν. Να πούμε αρχικά ότι η δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 5 Ιουνίου. Έχει ως στόχο να στηρίξει τις δράσεις για την αντιμετώπιση του εθισμού, συνεχίζοντας μάλιστα την παρακαταθήκη του ηθοποιού, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γνωστού οίκου που έχει αναλάβει τη δημοπρασία. Τα καθαρά έσοδα θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος απαλλαγμένου από το στίγμα, διασφαλίζοντας έτσι ότι όσοι αναζητούν ανάρρωση θα έχουν πρόσβαση σε φροντίδα, πόρους αλλά και υποστηρικτικές κοινότητες. Λοιπόν, όσον αφορά τα είδη, μεταξύ των ωφελούμενων μάλλον συγκαταλέγεται και ο Μάθιου Πέρι, ξαναλέω, μια συλλογή που έχει ξεχωρίσει πάρα πολύ. Είναι ένα μουσικό φεστιβάλ ουσιαστικά αφιερωμένο στην υφαλιότητα που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα και εκεί θα δούμε ορισμένα από τα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν, καθώς και διάφορες επιχορηγήσεις θα δούμε σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην πρώτη γραμμή της απεξάρτησης. Υπενθυμίζεται ότι ο 5 φορές υποψήφιος για Emmy ηθοποιός, Μάθιου Πέρι, είχε δώσει μακροχρόνια μάχη με τους εθισμούς. Να προσθέσω και κάτι ακόμα στο σημείο αυτό. Ο Μάθιου Πέρι ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο ουσιαστικά το κοινό ένιωθε μια βαθιά σύνδεση. Λοιπόν, μέσα από τη δουλειά του αλλά και την ειλικρίνειά του, είναι ένα πρόσωπο που είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ. Να πούμε επίσης ότι σε πρόσφατη διαφήμιση, σε πρόσφατη μάλλον συνέντευξη που παραχώρησε ο Τζο Μαντόλεν, επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι η δημοπρασία δίνει τη δυνατότητα στους θαυμαστές να έρθουν λίγο πιο κοντά στην προσωπική του ιστορία, ενώ παράλληλα στηρίζουν ένα ουσιαστικό σκοπό. Και εδώ θα συμφωνήσω. Λοιπόν, μια μεγάλη παρέα στους 90,3 εδώ στον Paradise Radio. Μετά λίγα με τα πολλά να πω ότι φτάσαμε στις 11. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εγώ θα επιστρέψω με πολλά περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου που έχω ετοιμάσει για εσάς. Εκτός αυτού έρχονται διαγωνισμοί και πάρα πολλά δώρα, γι' αυτό συνιστώ προσοχή. Ο πιο γρήγορος κερδίζει. Φυσικά θα κάνουμε και το quiz της ημέρας, όπου θα σας κάνω μία ερώτηση μέσα από τρεις διαφορετικές θεματολογίες: γεωγραφία, ιστορία και μουσική. Και θα σας δώσω και πολύ μεγάλη επιλογή όσον αφορά τα δώρα που θα διαλέξετε. Γι' αυτό συνιστώ απόλυτη προσοχή. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise Radio σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
3: Το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
9: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή.
7: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
11: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπο από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
15: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
14: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
15: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
14: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
15: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
20: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ, δυνατά από αλλού στου 90,3. Πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε στη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Paradise Radio. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, και είναι πρωινό Παρασκευής, 8 Μαΐου. Εντάξει, τώρα δεν θα το πω, θα συνεχίσω με την ημέρα αλλά και την εορταστική τη σημασία. Να ρίξουμε μια ματιά στο ορτολόγιο, στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγης και η Θεολογία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά και καλά σε όλους. Εσάς. Έτσι λοιπόν, γιορτινή η σημερινή ημέρα. Σίγουρα κάποιος εκεί έξω έχει και τα γενέθλιά του. Οπότε χρόνια πολλά και σε σένα, φίλε μου, φίλη μου που έχεις τα γενέθλιά σου. Έτσι θα σε αφήσω, νομίζεις? Όχι βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε και παγκόσμιες ημέρες. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Παιδιά, ξέρατε ότι υπάρχει Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου? Α, να πω χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, επομένως. Νομίζω πως ταιριάζει. Λοιπόν, το είδα το μηνυματάκι σου, κάνε λίγο υπομονή. Χρόνια πολλά στο γάιδαρο, εντάξει, οκ. Okay. Στόχος είναι να τιμήσει ουσιαστικά ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, θα συμφωνήσω. Η Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου, κυρίες και κύριοι, γιορτάζεται κάθε χρόνο σαν σήμερα. Και όπως είπαμε, αυτό γίνεται για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει. Ακούστε τώρα, ο οικόσιτος γάιδαρος είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα αλλά και τις ζεύρες. Μάλιστα, πιστεύετε ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο και μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος είτε ως ξεχωριστό είδος. Αυτές είναι οι χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας, κυρίες και κύριοι, που δεν τις ξέρουμε, οπότε πολύ σημαντική αναφορά, έτσι. Μένουμε εδώ στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους. Επιστρέφω με κάτι αδελφιαστικό και με κάτι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον.

Εδώ είμαστε αγαπημένοι φίλοι ακροατές, για να δω 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 11, που αλλού στους 90,3 το δικό μας πρωινό, παρέα με το Coffee, μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, γιατί σας δίνω τις καλύτερες επιλογές, για πολλούς λόγους. Αρχικά να σας φτιάξω το πρωινό, να σας χορτάσω και να σας φτιάξω τη διάθεση γενικότερα. Άρα ξυπνάμε, χορταίνουμε και φτιάχνουμε τη διάθεσή μας. Το Coffee μας περιμένει καθημερινά, μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, με πάρα πολλές επιλογές και προτάσεις όσον αφορά τις επιλογές στα ροφήματα, καφέδες, φρέσκη φυσική χυμή, σε λιγάκι και γρανίτες. Καλά, για τα κοκτέιλ το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Δροσερέ κοκτέιλ όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία και μπαίνουμε σε μούτα απόλυτα καλοκαιρινό. Εγώ έχω μπει ήδη, φαντάζομαι και εσύ σιγά σιγά. Λοιπόν, το Coffee μας περιμένει, κυρίες και κύριοι, με αγαπημένα σνακ, γιορτάκια, μπάρες δημητριακών με μέλι κριτικό που θα λατρέψετε. Όσοι δεν έχετε δοκιμάσει, να δοκιμάσετε όπως και δίποτε. Να σας υπενθυμίσω ακόμη ότι με κάθε σας παραγγελία είτε και Way παίρνετε ένα κουπονάκι δώρο. Άρα στα 5 κουπονάκι ένα καφεδάκι δώρο από το Coffee με αγάπη. Coffee στην πλατεία Ελευθερίας για απολαυστικό καφέ και φρέσκους φυσικούς χυμούς. 2541-0-24-024. Η επιλογή μου δεν είναι τυχαία. Μία μόρε και εσπρέσο μαγιάτο πολύ φαβόρε, έτσι για να σας φτιάξω τη διάθεση λίγο πιο πολύ. Για να φτάσουμε σιγά σιγά στις 11:30. Good morning! Espresso macchiato.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Κάπως έτσι συνεχίζουμε, προχωράμε εδώ στους 90,3 με όλους και όλες εσάς αγαπημένοι φίλοι ακροατές, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, παραμείνετε συντονισμένοι στον Paradise 93, γιατί εδώ μαθαίνετε πρώτοι και κερδίζετε τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με μουσική και νέα από τη Showbiz, νέα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ορισμένα από αυτά μας έχετε στείλει και εσείς. Πάμε για τους μεγάλους της Ευρώπης. Θέλουν το γιο του Κριστιάνου Ρονάλντο. Για πάμε να δούμε. Δεν ξέρω. Ορισμένοι τον θέλουν, ορισμένοι δεν τον θέλουν, αλλά okay. Οι κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν στο μεταγραφικό στόχαστρο τουλάχιστον το 15χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ. Αλλά ο CR7, το λέω καλά, CR7, με πήρε πολύ καιρό να το μάθω να το λέω σωστά, να ξέρετε. Λοιπόν, που έμεινα, ναι, ο CR7 φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη. Έτοιμος βέβαια να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του εμφανίζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, καθώς ο 15χρονος του Πορτογάλου Superstar βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων. Ναι, κυρίες και κύριοι, ναι, καλά ακούσατε. Ο Ρονάλντο Τζούνιορ είναι αυτή τη στιγμή στη Σαουδική Αραβία μαζί με την οικογένειά του και αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής της Αλ Νάσρ. Ωστόσο, υπάρχουν δημοσιεύματα αγγλικών μέσων ενημέρωσης που αναφέρουν ότι οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι όπως η Ρεάλ Μαδρίτη, η Παρίσι Ζερμέν αλλά και η Μπάγκερν ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 15χρονου άσου. Σου λέει το ταλέντο τώρα, ξέρετε, το μήλο κάτω από τη μηλιά. Θα πρέπει εδώ όμως να τονίσουμε ότι ο γιος του Πορτογάλου επιθετικού είχε προπονηθεί τον περασμένο Μάρτιο με την ομάδα K16 της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν ο CR7 ήταν στην Ισπανική πρωτεύουσα για αποθεραπεία, νομίζω, από τραυματισμό, ναι, ενώ είχε παίξει και σε ομάδες των τμήματων υποδομής της Manchester United και της Juventus. Για να δούμε τι θα δούμε. Παρ' όλα αυτά, ο Κριστιάνο δεν θέλει να φύγει τώρα από τη Σαουδική Αραβία. Ο γιος του, θεωρώντας πως δεν είναι ακόμα στη σωστή ηλικία για να μείνει μόνος του σε Μανδρίτη, Παρίσι ή Μόναχο. Από την άλλη, ο διεθνής άσος της Αλ Νάσρ μιλάει συνεχώς στον γιο του, λέγοντας πως είναι πολύ

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
2: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
3: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομοτηνή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
7: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
7: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
7: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
7: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
5: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
7: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
9: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
8: Paradise 90,3.

Class Animal εδώ στους 90,3 στα 42 πλέον μετά τις 11. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, να μείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας προτείνω ορισμένες επιλογές και προτάσεις που πάντοτε ξέρετε ότι όταν εμείς προτείνουμε κάτι εδώ στον Paradise 903 σίγουρα είναι το καλύτερο. Σίγουρα είναι ποιοτικό, σίγουρα είναι απολαυστικό. Σίγουρα φροντίσουμε για εσάς με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, στην παρέα μας τα Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν, που έχουν καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια, ανατρέποντας τα δεδομένα, να δημιουργήσουν ένα δίκτυο πελατών σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Στα Ακροπολία Καραχασάν θα βρείτε κάθε τύπου και κάθε κοπής κρεατικά. Το προσωπικό είναι πάντοτε διάθετο στη διάθεσή μας να μας εξυπηρετήσει και να μας προσφέρει τα καλύτερα. Μην ξεχνάμε, Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν, η σωστή κρεατοφαγία δεν είναι μόδα. Είναι υγεία, έτσι, και εγώ σας προτείνω τα καλύτερα. Παναγίτης Αλθάρη 58 και στο 2541-075-250 για να κάνετε τις παραγγελίες σας, να κάνετε τα μαγειρέματά σας, τα μεσημεριανά σας και να προετοιμαστείτε γενικότερα για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεμάτη ενέργεια, ποιότητα και super duper τιμές. Στους κατάλληλους πάντοτε. Αλληλούια, είναι η Ελένη Φουρέιρα και αμέσως μετά πάμε κινηματογράφο. Μείνετε κοντά μου.

0: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
1: Για πάμε να ζήσουμε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες στον Paradise 903. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, ο διάφορος φοράει 52 και σήμερα στις 7, στις 8 και 4, στις 9 και μισή. Να την Παρασκευούλα με τις πολύ ωραίες επιλογές. Mortal Kombat 2. Δράση, φαντασία και περιπέτεια. Michael Jackson. Μουσική, βιογραφία και δράμα ταυτόχρονα. Ξέρετε, τα έχει όλα. Στις 9 παρατέταρτο και σήμερα. Πάμε να δούμε και το Σαββατοκύριακο τι έχουμε να δούμε. Τρίχες κατσαρές, μετακλωτισμένο για όλη την οικογένεια. Κινούμενα σχέδια στις 6 και 4. Super Mario Galaxy στις 6 και μισή. Και όπως είπαμε, ο διάβολος φοράει πράντα 2 με ακόμα περισσότερες επιλογές. Μία σύντομη ενημέρωση όσον αφορά το πρόγραμμα που έκανε χθες τη μεγάλη του πρεμιέρα. Και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Αρχικά 2541-078-671 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις από τον Paradise Radio. Να μας πείτε μία καλημέρα και να μπείτε στην κλήρωση, να δηλώσετε συμμετοχή για να περάσετε όμορφα εσείς και η παρέα σας. Γιατί οι προσκλήσεις μας είναι διπλές και είναι αποκλειστικά και μόνο για εσάς. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: αυτή είναι η καλοκαιρινή συνεργασία και η μεγάλη έκπληξη φωτιά, όπως τη χαρακτηρίζουν πολλοί στα social media. David Guetta, J-Lo, Save Me Tonight, ένα από τα πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένα μας στον Paradise 903.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Λοιπόν, Χιουτζέλ και Τζαμαϊκά, μπαμ μπαμ. Τι λέτε? Πρέπει να το μάθω λίγο, γιατί ξέρετε, να προσπαθήσω τουλάχιστον, γιατί μόνο το Τζαμαϊκά, μπαμ μπαμ, δεν είναι αρκετό, πρέπει να μάθουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρέα μας το Coffee, το ξέρετε πολύ καλά, με καφέδες, τροφίματα, σμούθις, γρανίτες και ό,τι άλλο λαχταράτε. Το Coffee είναι εδώ, υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένο, το πρωί για καφέ και το βραδάκι με δροσερά κοκτέιλ. Από το πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό εσπρέσο που σε κρατάει σε εγρήγορση. Και αν πεινάσεις, δοκίμασε μοναδικά πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ. Όλα αυτά στο Coffee μπροκούμι 31 στην Ξάνθη. Γεμίστε ενέργεια με τους φρέσκους φυσικούς χυμούς. Πολύ μεγάλη επιλογή και οι πιο νόστιμες τραγανές φρέσκες μπαγκέτες σας περιμένουν. Ένα τηλεφώνημα είναι αρκετό. 2541 024 024.

Τζαμάικα και μπαμπαμ. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, είναι η ιδέα μου. Τα σύννεφα δείχνουν να υποχωρούν, αλλά δεν θα μας κάνουν τη χάρη για πολύ. Έτσι θα είναι το σκηνικό σήμερα. Οπότε ας απολαύσουμε τον καιρό με τον καλύτερο ιδανικό τρόπο. 19 βαθμοί στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι. Εκεί θα παραμείνουμε μέχρι και το μεσημεράκι. Εκεί γύρω στις 2 με 3, ίσως κάνουμε μία μικρή άνοδο περίπου τη τάξη των 2 βαθμών. Όλα καλά. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχο ό,τι και αν κάνετε. Σας φιλώ, σας αποχαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρυσός Φερεντίνος και στις 2 Κυριάκος Μαραγκός. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, πολλά φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε εξαιρετικά, υπέροχα με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Ό,τι αποφασίσετε να κάνετε, εγώ σας θέλω όλη μου τη θετική αύρα. Να περάσετε όμορφα. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 ακριβώς θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
1: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του και...
5: Το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
4: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
5: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
4: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
5: Μπανάκι απ' τα λίγα.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
20: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figgly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
11: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
11: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seco.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
14: Galaxy 92 και πάμε δυνατά μέχρι τις 2 μαζί, γιατί το μεσημέρι θέλει ρυθμό για να κυλήσει.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο. Μια συναυλία για όλους. Μελωδίες που ταξιδεύουν τη φαντασία. Μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και η μαγεία της ζωντανής μουσικής. Μια ξεχωριστή συμφωνική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη χρώμα, συνέστημα και μουσική για όλη την οικογένεια. Με αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Ραβέλ, Γκέρσουιν και Μάρκες σε μια συναυλία που αξίζει να ζήσετε μαζί. Γαλάζια Κυριακή. Μια συναυλία για όλους. Με την Άντια Κοντογιώργη και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Χορηγός προσβασιμότητας Alpha Bank. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Είμαστε πάντα εδώ στο Galaxy 92, λίγο πριν από το τέλος της πρώτης ώρας. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ακούτε μουσικές που δεν ακούτε αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Kikli by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Kikli by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Kikli by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Galaxy 92.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Fresh and Healthy, στον Paradise 90,3.
3: Η Άνοιξη μας δίνει πιο γλυκά φρούτα με πιο λεπτή φλούδα. Πάρτε για παράδειγμα τα μουσμούλα, που θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε και υπέροχες μαρμελάδες χάρη στην πικτίνη που περιέχουν, η οποία συμβάλλει και στην υγεία του εντέρου. Πόσα μουσμούλα αντιστοιχούν σε μια μερίδα φρουτών? Περίπου 8.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
8: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές, πάμε γρήγορα.
6: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
6: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
8: Για το Final Four.
6: Ναι.
8: Στην Αθήνα.
6: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
6: Κέρδισα.
7: Τι?
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς?
9: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
9: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά.
1: Το ΔΕΗ Tour of Hellas έρχεται για μια ακόμη χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτη διαδρομή 9 Μαΐου. Το Regency Casino Montparnasse ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας φτάνει στην κορυφή και το Regency Casino Montparnasse μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: ρώτησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
0: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
0: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
0: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
0: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
0: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
2: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
0: Και στο www.epavlametafores.gr.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
9: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
8: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
9: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
8: Sneakers για κάθε μέρα.
9: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
8: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
9: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
8: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ. Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
13: Από και εγώ ως Υπουργός Υγείας να πω μια μεγάλη καλημέρα στους γιατρούς του Βακελισμού και στους αγαπημένους μπαρίστη. Οι μπαρίστη είναι οι κύριοι που είναι εκεί, κάνουν καφέ απέρα δεκριβώς. Έχω πιει καφέ από εκεί πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια είναι ένας κύριος κομμουνιστής, αλλά αυτό δεν κοιτάω το πράγμα. Πάμε όλοι μαζί, όλοι μαζί για την Ελλάδα.
12: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: Yoga.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα.
9: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
10: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
9: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή.
12: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό 100% δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Hello.

0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα Αρσένιους, Αρσενίες, Θεολόγους και Θεολογίες. Αν έχετε κάποιον έτσι στην ζωή σας, χρόνια πολλά. Στο σαν σήμερα, τέτοια μέρα το 1886 στην Ατλάντα της Τζόρτζια, ένα φαρμακείο πουλάει για πρώτη φορά ένα περίεργο σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Το όνομά του, Coca-Cola. Και ναι, η αρχική συνταγή περιέχει κοκαίνη. Οπότε αν κάποιος σου έχει πει ότι η Coca-Cola έχει μυστικό συστατικό, δεν έχει ιδέα πόσο δίκιο είχε. Τέτοια μέρα το 1912 ιδρύεται η Paramount Pictures. Πάνω από έναν αιώνα μετά, ακόμα τρέχει. Ονειρεύεστε να βγείτε στη μεγάλη οθόνη? Η ώρα σας έρχεται, απλώς μην βιαστείτε. Το 1945, μια τέτοια μέρα, είχαμε μια ημερομηνία που δεν ξεχνιέται. Η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη τελειώνει και επίσημα. Εκατομμύρια ζωές χάθηκαν για να φτάσουμε σε αυτή τη μέρα. Σήμερα είναι ώρα μνήμης και αξίζει ένα στιγμιότυπο σκέψης για όσους δεν επέστρεψαν. Το 1978, δύο άνθρωποι, ο Ράινχολντ Μέσνερ και ο Πίτερ Χάμπελερ, ανεβαίνουν στον Έβερεστ χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο. Είναι η πρώτη στην ιστορία, δηλαδή σκαρφάλωσαν στην κορυφή του κόσμου μόνο με εφόδιο τους πνεύμονές τους, αλλά και την τρέλα τους. Στις Παγκόσμιες ημέρες που γιορτάζουμε σήμερα, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού για τους ανθρώπους που είναι εκεί όσο κανείς άλλος. Την Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας, μια νόσος που αφορά ιδιαίτερα τη Μεσόγειο, τη Μεσογειακή Ανεμία που λέμε, και την Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου. Ναι, υπάρχει και αυτή. Και είναι απολύτως σοβαρή. Ο Γάιδαρος δούλεψε για τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια. Του αξίζει μια μέρα.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: ήξερες ότι... Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Σήμερα είναι η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια μέρα που δεν θέλει θόρυβο, θέλει σίγουρα σκέψη. Πάνω από 60 εκατομμύρια άνθρωποι, παρακαλώ, έχασαν τη ζωή τους, περίπου το 2,5 ολόκληρου του πλανήτη. Του τότε πλανήτη, να το πούμε καλύτερα. Από αυτούς, μόνο 23 εκατομμύρια ήταν στρατιώτες. Τα υπόλοιπα 57 εκατομμύρια ήταν άμαχοι πολίτες, άνθρωποι που δεν κρατούσαν ποτέ όπλο. Η Σοβιετική Ένωση μόνη της έχασε το 41,5 όλων των νεκρών του πολέμου, δηλαδή κάθε δεύτερος νεκρός ήταν Σοβιετικός. Η Ελλάδα? Εδώ τα νούμερα χτυπούν διαφορετικά. Με πληθυσμό τότε μόλις 7,22 εκατομμυρίων, κατατασσόμαστε στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως σε νεκρούς ως ποσοστό πληθυσμού, με περισσότερες απώλειες αναλογικά από Βρετανία, Γαλλία και ΗΠΑ. Από τους περίπου 422.000 νεκρούς, οι 310.000 πέθαναν από πείνα στην κατοχή, 200.000 μόνο στην Αθήνα και τον Πειραιά. Η τριπλή κατοχή, Ιταλική, Γερμανική και Βουλγαρική, έκανε την Ελλάδα μία από τις χώρες με τις υψηλότερες απώλειες αμάχων στον κόσμο. Συνολικά χάσαμε περίπου το 10% του πληθυσμού μας, δηλαδή έναν στους 10 Έλληνες. Ο πόλεμος δεν ήταν μόνο στα βουνά όμως, ήταν και στα σπίτια, στα τραπέζια, στα άδεια πιάτα. Σήμερα αρκεί να θυμόμαστε ότι η ειρήνη δεν ήρθε μόνη της, κάποιοι την πλήρωσαν με τα πάντα. Energy vibes.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Ποιος είναι?
12: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
12: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
11: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
15: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τέσσερις μέρες μένουν για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision και στη Βιέννη ο δικός μας άνθρωπος είναι ήδη σε full preparation mode. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση του πρώτου ημιτελικού στις 12 Μαΐου με στόχο τι άλλο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της 16 Μαΐου. Σήμερα μάλιστα έχει προγραμματιστεί η δεύτερη τεχνική πρόβα του για το Φέρτο στη Βιέννη. Το hype είναι real. Ο Ακύλας έχει ανέβει ψηλά στη θέση των φαβορί για την νίκη στα στοιχήματα, δηλαδή η Ευρώπη έχει ήδη κάνει swipe right. Σε λίγο θα σου μιλήσω για ένα 37χρονο μοτοσυκλετιστή που συνελήφθη αφού η αστυνομία εντόπισε βίντεο που ο ίδιος ανέβαζε στα social media δείχνοντάς τον να τρέχει με ηλικιώδεις ταχύτητες για την νέα εποχή επίσης στους δρόμους που έρχεται από Ιούλιο και στο συμπέρασμα του ότι πριν καταλήξεις ότι ο σκύλος σου είναι ιδιότροπος αξίζει να εξετάσεις τι κρύβεται πίσω από τη συμπεριφορά του. Spoiler! Συνήθως είναι εμείς που κάνουμε κάτι λάθος, ο σκύλος αθώος όπως πάντα. Energy
17: Vibes. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
18: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου που γιορτάζουμε σήμερα, πάμε να γελάσουμε με ένα ανέκδοτο για την πάρτι του ευθύς αμέσως. Που λες, πάει ένας γάιδαρος, ναι, ένας γάιδαρος στο φούρνο και λέει στο φούρναρι, ένα κιλό ψωμί. Ο φούρναρης έχει χαζέψει και δεν κάνει τίποτα, έχει μείνει παγωτό. Ο γάιδαρος του ξαναλέει, ένα κιλό ψωμί είπα. Ο φούρναρης, παγωμένος, το παίρνει και του το δίνει. Πόσο κάνει? Τίποτα, λέει ο φούρναρης, κερασμένο. Ευχαριστώ, λέει ο γάιδαρος και φεύγει. Ο φούρναρης, αφού έφυγε ο γάιδαρος, κάθεται και μονολογεί. Ένας γάιδαρος ήρθε και μου ζήτησε ψωμί. Τι άλλο θα δούμε σήμερα? Εκείνη τη στιγμή μπαίνει ξανά ο γάιδαρος μέσα και του λέει, μήπως έχεις και μια σακούλα γιατί είμαι με το μηχανάκι.
4: Energy vibes.

εδώ, εδώ Παρασκευή, στην καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Ο Κυριάκος Μαραγκός, στο αγαπημένο σε ραδιόφωνο. Και κάποιος λοιπόν αποφάσισε ότι η παλιά εθνική οδός Ελευσίνα Στίβας είναι δική του πίστα MotoGP. Μηχανή μεγάλου κυβισμού, κάμερα στο κράνος, ίγκο στα ύψη και το βίντεο ανεβασμένο στα social media για να το θαυμάσει ο κόσμος. Το κοντέρ έφτασε στα 269 χιλιόμετρα την ώρα, παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή ό,τι δεν πρέπει με κάμερα και φωτισμό. Το πρόβλημα? Η αστυνομία βλέπει social media και αυτή, και μάλιστα πολύ προσεκτικά. Αποτέλεσμα? Σύλληψη. Αυτό που ήθελε να γίνει viral ως επίτευγμα, μάλλον έγινε viral ως αποδεικτικό στοιχείο. Σοβαρά τώρα, και πρέπει να το πούμε. 269 χιλιόμετρα την ώρα σε δημόσιο δρόμο δεν είναι θάρρος, δεν είναι skill, δεν είναι περιεχόμενο. Μην πω τη λέξη, την καταλάβατε. Είναι, ξέρεις. Από την άλλη, είναι παράλληλα ρουλέτα με τη ζωή άλλων ανθρώπων που δεν έκαναν καμία επιλογή να συμμετέχουν σε όλο αυτό το show. Οι δρόμοι, άκουσέ με, δεν είναι πίστα. Και τα likes δεν αξίζουν όσο μια ανθρώπινη ζωή. Οπότε, καλό συνελήφθη. Energy vibes.

0: μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του και...
1: Το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
0: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
1: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
0: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
1: Μπανάκι απ' τα λίγα.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sport, Go Figley Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figley Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
10: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24 ώρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
11: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
12: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
13: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
13: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
14: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
14: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
15: Και μετά και μετά, τι έγινε?
16: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
15: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
16: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
15: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
16: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
15: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
16: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
17: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
18: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
19: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
18: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
20: Τροφοδιανομή Χατζη Ιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
21: Τροφοδιανομή Χατζη Ιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
22: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
23: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
22: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
23: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
24: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
25: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
24: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής και βολτάρουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Κριός, πιέσεις, αποφάσεις οικογενειακά. Ώρα να τα βάλεις όλα σε τάξη. Η αναβολή δεν είναι στρατηγική, είναι απλώς αναβολή. Ταύρος, στη δουλειά ξεβιδούν απαιτήσεις σαν μανιτάρια μετά τη βροχή. Μια απόφαση μπορεί να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. Ναι, τώρα. Δίδυμη, επαναξιολόγηση παντός. Άτομα, σχέδια, στόχοι. Μπορεί να βρεθείς πιο διαλλακτικός από ό,τι περίμενες και αυτό δεν είναι αδυναμία. Καρκίνος. Δουλειά, VS, προσωπική ζωή, plus οικονομικές γκρεμότητες. Τριπλή πίεση. Ισορρόπησε ή παραγγέλνεις delivery και σκέφτεσαι αύριο. Λέων. Σχέσεις και συνεργασίες στο προσκήνιο με απαιτήσεις που δεν αγνοούνται. Το να κάνεις τον ανήξερο δεν περνάει αυτή την εβδομάδα. Παρθένος. Ένα πλάνο σκοντάφτη, η ρουτίνα αλλάζει, οικονομικά θέλουν προσοχή. Πολλά ταυτόχρονα, αλλά εσύ τα έχεις. Σχεδόν. Ζυγός. Τα ερωτικά σου πραγματικά ζητούν ξεκαθάρισμα. Ναι, αυτό που αναβάλεις εκείνη τη συζήτηση θα έρθει αυτή την εβδομάδα. Σκορπιός. Πρόγραμμα σφιχτικό, σχέσεις που δοκιμάζονται, σπίτι που απαιτεί όριμη διαχείριση. Χαλάρωση. Μάλλον μόνο σήμερα. Τοξότης. Θέλεις να πετάξεις ελεύθερος, αλλά τα οικονομικά σου φρενάρουν. Κλασικό. Κάποιες συζητήσεις όμως μπορούν να σου αλλάξουν οπτική. Εγώ καιρός. Σπίτι, οικογένεια και οικονομικά σε ένα κοκτέιλ που δεν παρήγγειλες. Αλλαγές χρειάζονται για να νιώσεις ξανά σταθερά πόδια. Υδροχός. Εσύ είσαι στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα. Δουλειά που ανθίζει, ιδέες που λάβουν, αλλά κάτι στο σπίτι που θέλει ψυχραιμία. Μη χαλάς τη φόρα σου. Τέλος, ιχθύες. Οικονομικά που πιέζουν και συναισθηματικές προσδοκίες που ίσως ξεπερνούν αυτό που μπορεί να αντέξει μια ερωτική υπόθεση. Λίγο ρεαλιστική ματιά που δεν βλάπτει. Energy vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Το ξέρεις και εσύ που μ' ακούς. Γεμίζεις τον μπολ με την καλύτερη τροφή, το μυρίζει, σε κοιτάει στα μάτια και φεύγει με αξιοπρέπεια. Σαν να σου λέει, δεν είμαι και εντυπωσιασμένος. Πριν τον χαρακτηρίσεις ιδιότροπο το σκύλο σου, σκέψου. Η όσφρησή του παίζει τεράστιο ρόλο, οπότε αν η τροφή δεν μυρίζει ελκυστικά για εκείνον, απλώς δεν τον ενδιαφέρει, ακόμα και αν εσύ πλήρωσες ακριβά το όλο μενού. Μπορεί επίσης να έχει βαρεθεί το ίδιο γεύμα κάθε μέρα, γιατί και εμείς, εννοείται, σκέψου το, θα το βαριόμασταν. Μερικά λοιπόν μικρά tips που κάνουν την διαφορά έρχονται ευθύς αμέσως. Ζέστανε λίγο την τροφή για να βγουν τα αρώματά τους, πρόσθεσε μερικές σταγόνες ζωμό κοτόπουλου χωρίς αλάτι ή δοκίμασε food puzzle ώστε το φαγητό να γίνει παιχνίδι. Και βέβαια, σταθερό πρόγραμμα, ήρεμο περιβάλλον και χαλαρή στάση από εσένα. Το άγχος σου, πίστεψε με, το νιώθει. Αν όμως η άρνηση είναι ξαφνική και συνοδεύεται από λίθαργο ή εμετό, τότε ένα τηλεφώνημα στο κτηνίατρο είναι η καλύτερη κίνηση. Energy
2: vibes. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
3: Η άνοιξη μας δίνει πιο γλυκά φρούτα με πιο λεπτή φλούδα. Πάρτε για παράδειγμα τα μουσμουλά, που θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε και υπέροχες μαρμελάδες χάρη στην πικτίνη που περιέχουν, η οποία συμβάλλει και στην υγεία του εντέρου. Όσα μουσμουλά αντιστοιχούν σε μια μερίδα φρουτών, περίπου 8.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
6: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
7: Hunter's K-Pop and Demon Hunters, Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.

0: μένω στο ραδιόφωνο, παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Τις περιμένεις φανατικά γιατί είναι απλά απίστευτες, περιέχουν εξειδικευμένες γνώσεις, απίστευτα πράγματα που πιθανά δεν ξέρεις και χαραμάδε εμπλουτισμού του εγκεφάλου σου. That's for sure. Κυρίες και κύριοι, με υπερηφάνεια αυτή η εκπομπή σας παρουσιάζει και σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας τις μοναδικές άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας. Ο ίδιος ο δημιουργός του κύβου του Ρούμπικ χρειάστηκε έναν ολόκληρο μήνα για να τον λύσει την πρώτη φορά. Σήμερα το παγκόσμιο ρεκόρ ανήκει σε έναν Κινέζο με ρεκόρ 3,47 δευτερόλεπτα. Στις περισσότερες διαφημίσεις τα οποία εμφανίζονται ρολόγια, ρολόγια χειρός ή τείχου, η ώρα, δες το, δείχνει μόνιμα 10 και 10.

0: μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
9: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
10: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
9: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
10: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
9: Sneakers για κάθε μέρα.
10: Για σούπερ επιδόσεις.
9: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
10: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
9: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
14: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: e-Μεταφορές. Προκούμε 26α, Ξάνθη. 2541-5523-53
14: και Κομοτηνή 2531-306-200
15: και στο www.epavlametaphores.gr.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
17: Travel Energy Tips.
16: Ήρθε η ώρα να μας ακούσεις το ραδιόφωνο να πεις ναι, θα το κάνω, να πάρω τον καλό ή την καλή μου και απευθείας μετά τα Travel Energy Tips που θα σου πω τώρα να φύγουμε για το ταξιδιωτικό γραφείο και να οργανώσουμε τον επόμενο ταξιδιωτικό προορισμό μας. Σήμερα λοιπόν θα σου προτείνω το Ανοιξιάτικο Ανεσί στη Γαλλία. Εύκολα μία από τις πιο φωτογενείς πόλεις της Γαλλίας, το Ανεσί έχει πολλά χαλαρωτικά και ρομαντικά σημεία για εξερεύνηση, ενώ τα μικρά κανάλια του δίνουν ένα βενετσιάνικο αέρα. Το Ανεσί είναι επίσης διάσημο για τα χρωματιστά σπίτια του που ευθυγραμμίζουν τις πλωτές οδούς. Με την ονομασία Βενετία των Άλπαιων, οι ελικοειδείς πλακόστρωτοι δρόμοι της παλιάς πόλης είναι γεμάτοι με παστέλ σπίτια και πολύχρωμα λουλούδια που θα σας κάνουν να ερωτευτείτε με το ξεκίνημα, με το που θα πατήσετε το πόδι σας σε αυτή τη μικρή γαλλική πόλη. Τέλος, η λίμνη Ανεσί προσφέρει στους πιο περιπετειώδεις επισκέπτες την ευκαιρία να δοκιμάσουν μερικά θαλάσσια σπορτ στο ξεκίνημα της άνοιξης.
18: Ακούς Energy Vibes.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Είμαι ο Κυριάκος και φανταστείτε, αγοράζεις ένα παλιό χρηματικό κυβότιο σε garage sale αντί μόλις 15 ευρώ, το ανοίγεις στο σπίτι σου και μέσα βρίσκεις ράβδο χρυσού 250 γραμμαριών αξίας 32.000 ευρώ. Ναι. 32.000 για 15 ευρώ που αγόρασες. Το μυαλό ξέρω των περισσότερων από εσάς μόλις κάνει τον λογαριασμό και θα τον έκρυβε κάτω από το στρώμα. Όμως ο Γερμανός αγοραστής έκανε κάτι που σπανίζει επικίνδυνα σήμερα. Πήγε κατευθείαν στην αστυνομία. Εξήγησε ότι το κυβότιο είχε πουληθεί για λογαριασμό ενός ηλικιωμένου που προφανώς είχε ξεχάσει τι έκρυβε μέσα. Αποφάσισε ότι ο χρυσός δεν ήταν δικός του και τον επέστρεψε. Καμία αντιπαράθεση, καμία δικαιολογία, καμία finders keepers λογική. Απλώς τιμιότητα. Έτσι, ένα old school σημείωμα εδώ. Ποιο ήταν το happy end? Έλαβε οικονομική αποζημίωση για το έβριμα και η υπόθεση έκλεισε ομαλά για όλους. Σε έναν κόσμο που συχνά σήμερα μετράει τα πάντα σε ευρώ, κάποιοι θυμούνται ότι η συνείδηση δεν έχει τιμή. Και αυτό αξίζει περισσότερο από 32.000 ευρώ. Energy vibes.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε

Παρασκευή 8 Μαΐου, το ζήσαμε και σήμερα. Υπέροχα Energy Vibes με τα δικά σας vibes της μεγαλύτερης παρέας σας στο ραδιόφωνο. Αρχίσαμε με χρόνια πολλά στους Αρσένιους και Θεολόγους. Μάθαμε ότι η Coca-Cola ξεκίνησε με κοκαίνη και τελείωσε με σύλληψη. Όχι Coca-Cola, ο μοτοσυκλετιστής με τα 269 χιλιόμετρα την ώρα που έκανε τον εαυτό του viral, χωρίς να το θέλει έτσι ακριβώς. Θυμηθήκαμε ότι η Ελλάδα έχασε έναν στους 10 στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ταυτόχρονα γιορτάσαμε έναν Γερμανό που βρήκε 32.000 ευρώ σε χρυσό και τα επέστρεψε. Απόδειξη ότι η ανθρωπιά δεν εξαφανίστηκε, απλώς κρύβεται καμιά φορά σαν ράβδος χρυσού σε παλιό χρηματοκιβώτιο. Ο Ακύλας κάνει πρόβα στη Βιέννη και η Ευρώπη τον έχει ήδη στα φαβόρι. Τα ζώδια μας είπαν να πάρουμε αποφάσεις. Εμείς αποφασίσαμε να το σκεφτούμε. Και ο σκύλος μας δεν τρώει γιατί φταίμε εμείς. Φυσικά, οι άχρηστες πληροφορίες ήδη σβήνουν από τον εγκέφαλό σου, όπως σου υποσχεθήκαμε, και το ανεσί σας περιμένει με τα παστέλ σπίτια και τη λίμνη του. Και τώρα, λίγο πριν σας αφήσω, ένα ιδανικό απόφθεγμα για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το weekend δεν είναι το τέλος της εβδομάδας, είναι η αρχή της επόμενης, οπότε ξεκίνα την καλά. Αργά, με καφέ και χωρίς ξυπνητήρι. Καλό Σαββατοκύριακο από μένα, τον Κυριάκο Μαρακό και τα Energy Vibes. Σας περιμένουμε ξανά τη Δευτέρα, φρέσκοι, ξεκούραστοι, με τις ιστορίες μας να πούμε. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος,
11: προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι

0: ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
1: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λίπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λίπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
4: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
5: Armin van Buuren, In and Out of Love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
8: Paradise 90,3.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
13: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
14: σκεπάζεστε,
15: αλλά και πατάτε.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
13: Το τέλειο.
14: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
13: Τέλεια επιλογή.
14: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
16: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
17: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
21: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
20: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
21: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
20: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
21: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
22: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
23: Ακούω μόνο Paradise.
24: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
25: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
26: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Η άνοιξη μας δίνει πιο γλυκά φρούτα με πιο λεπτή φλούδα. Πάρτε για παράδειγμα τα μουσμουλά που θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε και υπέροχες μαρμελάδες χάρη στην πικτίνη που περιέχουν, η οποία συμβάλλει και στην υγεία του εντέρου. Πόσα μουσμουλά αντιστοιχούν σε μια μερίδα φρουτών? Περίπου 8.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.

0: 50 χρόνια, σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Brioche Coffee and More στη Σμύρνη 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
2: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
12: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
9: Και στο www.epavlametafores.gr.
13: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
13: Go Sports, Go Figley Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
13: Figley Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
13: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
18: Paradise 90,3.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
9: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. 90,3.

τόση φωνή και τόση οδύνη. Ούτε όταν έφευγε ο προπάπος του από το χωριό στην Αφρική να πάει μετανάστη στην Γαλλία δεν φώναζε. Αυτό είναι το Μπαμπουτάι, αυτή είναι η Στρομάε, το σχήμα από τη Γαλλία που μας παρουσιάζει αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Και ο Χιουτζέλ έρχεται στην Ελλάδα και αυτό θα το κάνει τη 1 Ιουνίου εκεί του Αγίου Πνεύματος. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι έχουν ανέβει τα κασέ των DJ τόσο πολύ, αλλά και οι απαιτήσεις που έχουν οι διοργανωτές από τους ανθρώπους που θέλουν να βρεθούν. Δηλαδή όταν τιμές αρένα έχουν 80 και 100 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι για τον κόσμο που θέλει. Πρέπει να επιλέξει πολύ προσεκτικά που θα πάει και πότε. Αυτά με τον Χιουτζέλ που γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία με το Jamaican Bam Bam, όμως στο διαφημιστικό σποτ για το promotion της συναυλίας του έχουν αυτό ακριβώς το τραγούδι, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο γνωστό σε όλους. Το Jamaican είναι το καινούριο του smash hit για τους νεότερους, έτσι και τους λίγο πιο fan της pop μουσικής που ακούν περισσότερο, ενώ αυτό το έχουν ακούσει οι πάντες όλοι. Και αυτό θα ακούσουμε για να φτάσουμε στα 16 μετά τις 6.

0: Ugel με μια πολύ μεγάλη παρέα και το I Dore You στην παρέα του Paradise 90,3. Είμαστε μαζί και είναι η κατάλληλη στιγμή για να ρίξουμε μια ματιά στα νέα του καιρού. Απόγευμα Παρασκευής 8 Μαΐου, στα 20 λεπτά και μετά τις 6, είμαστε μαζί και προχωράμε. Για το Σαββατοκυριακό και για το υπόλοιπο της ημέρας, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα στα ορεινά της Μακεδονίας, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Από τους ανέμους νότιων διευθύνσεων η ένταση θα είναι 3 έως 4 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες από 8 έως 26 βαθμούς, σχετικά όμοιες δηλαδή με τις προηγούμενες ημέρες και τη σημερινή θα είναι και το Σαββατοκύριακο. Όμως για το ξεκίνημα της νύχτας σήμερα συνεχίζει να ψυχαλίζει και να πέφτει βροχούλα, όχι κάτι έντονο και όχι ιδιαίτερα στο νομό Ξάνθης. Στις ευρύτερες περιοχές δεξιά και αριστερά πιο πιθανό το βλέπω στον δορυφορικό χάρτη. Πιο συγκεκριμένα 18 παρανέστηκε δράμα με βροχή αυτή τη στιγμή, όπως και η Καβάλα με 17. Από την Ξάνθη και τη Θάσο έχει φύγει η βροχή και έχει 16 βαθμούς Κελσίου, 17 Κομωτινή, Σάπες και Αλεξανδρούπολη, όπως και Σαμοθράκη που αναμένεται να συνεχίσει να ψυχαλίζει για αρκετή ώρα. Βορειότερα, Σουφλή και Ορεστιάδα, 18 βαθμούς χωρίς φαινόμενα βροχής. Αυτά με τον καιρό, πάμε για το νούμερο 1 μας.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Gold.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Armin van Buuren, in and out of love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise 90,3. Paradise 90,3. You're my spicy margarita.

πάει στη Μαργαρίτα για να ξεκινήσει έτσι λίγο πιο απολαυστικά αυτό το απόγευμα. Ήταν ο Michael Bublé μαζί με την αγάπη που δείχνει για την Ελλάδα από έναν δημιουργό από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όπως και να έχει, έχουμε όχι μόνο τους διεθνούς φήμης DJs αλλά και τους Έλληνες που έρχονται περιοδία σε όλη την Ελλάδα και στην πόλη μας θα σταματήσουν πολλούς. Με βάση λοιπόν καλλιτέχνες και τα λοιπά, θα σας πω ότι είδα χθες την Ιρό Κατσούδα, πήγα στο stand-up comedy, πολύ ενδιαφέρουσα η παράσταση, αρκετά ωραία σε σχέση με άλλες που έχω δει, δηλαδή στο ranking πιο πάνω, αρκετά κοινωνικά ζητήματα, όχι τόσο πολιτικά, μια ωραία παράσταση, μια ώρα και ένα τέταρτο, καταιγιστική ήρα, και έρχονται και άλλα, έρχονται πολλά. Αυτό που έχει κλείσει για το γήπεδο και που θα έχει το δικό του ενδιαφέρον είναι για τις αρχές Ιουλίου που έρχεται ο Χαρούλης στην πόλη μας με τη χορηγία και με τη δυνατότητα να σας δώσουμε προσκλήσεις, να ξέρετε ότι θα μας ακούτε και θα κερδίζετε. Πάμε να δώσουμε ακόμη περισσότερη Latin ατμόσφαιρα στο απογευματινό μας ραντεβού.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

από το ντουέτα της πανδημίας του Sir Elton John με την Britney Spears. Αυτό το ντουέτο, Hold Me Closer. Ξέρετε αυτά τα Sir που αποδίδουν, που είναι και ο Paul McCartney, που είναι και ο Rod Stewart, που είναι και ο Elton John, είναι διαβίου, δεν είναι με κληρονομικό δικαίωμα. Δηλαδή μόλις κλείσει τα ματάκια γερός να ανασπάει 200 χρόνια ο Elton John, το Sir πέταξε, δεν έχει άλλο Sir. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει τρίπλα η μοναρχία και το παλάτι. Συγκάτμιε, τι ωραίο, είχαμε καιρό να το ακούσουμε.

Πλησιάζοντας τις 7, είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα και μια παρέα που διευρύνει τα ακούσματά της μετά το πολύ επιτυχημένο τραγούδι που ακούσαμε και με πολύ περισσότερες επιτυχίες που θα έρθουν μπροστά μας, ο Alex Warren. Το δημιούργημα του TikTok που συνεχίζει να αρέσει με το Ordinary World, ενώ αμέσως μετά θα σας παρουσιάσω μια από τις επιτυχίες του σήμερα που θα έχουμε σχολιάκια να πούμε σε πολύ λίγο. Haven και Iran θα έρθει και αυτό στην παρέα του Paradise. Είμαστε 29 χρόνια μια μεγάλη παρέα. Είμαι ο Στέφανος και είναι απόγευμα Παρασκευής 8 Μαΐου. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Αυτό είναι από τα ωραιότερα καινούργια. Είναι Haven, I Run. Και μαζί του θα τρέξουμε για τα επόμενα λεπτά για να δείξει το ρολόι 7. Απόγευμα Παρασκευής, είμαστε όλοι μαζί και θα συνεχίσουμε έτσι.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
8: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
7: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
8: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
7: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
8: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

Αυτό είναι το Man Child, αυτή είναι η Sabrina Carpenter και αυτός είναι ο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3. Είμαστε Παρασκευούλα και κυλάει ο χρόνος γρήγορα, μπορώ να πω, τόσο γρήγορα που μας εκπλήσει πολλές φορές. Να πάμε κινηματογράφο, να πάμε να ακούσουμε τι παίζει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι χθες έκανε πρεμιέρα μια ταινία η οποία βασίζεται σε video game. Δεν είναι καθόλου σπάνιο, γιατί είναι ένας λόγος να προσελκύσει κοινό, το νεανικό κοινό που παίζει και video games. Το Mortal Kombat 2 συνδυάζει φαντασία, τι άλλο, περιπέτεια και δράση, και είναι μια πολύ ολοκληρωμένη όσον αφορά το αποτέλεσμα, αυτό που θα πάρει ο θεατής ταινία. Γι' αυτό και γνωρίζει πολύ μεγάλη απήχηση. Το Διάβολος Φοράει Πράντα είναι η ταινία της άνοιξης από κάθε άποψη, από το συνολικό ενδιαφέρον των θεατών, από τις συντελεστές μαζεμένοι οι ηθοποιοί, οι οποίοι από μόνοι τους είναι κράχτες θα λέγαμε, Μέρι Στρίπ, Αν Χάθαγουέι, Έμιλι Μπλαντ και τόσοι άλλοι. Και φυσικά να σας πω ότι έχει γίνει και πάρα πολύ δυνατό promotion. Το Michael, η ταινία που αφορά την ζωή του Michael Jackson, και αυτή συνεχίζει να προβάλλεται. Εγώ να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση αμέσως τώρα, πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Μια καλησπέρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σε εμάς δηλαδή, 254-10-83-330-31. Σε λιγάκι επιστρέφουμε, Happy Birthday by Artis. Εσείς μένετε, ακούμε Lady Gaga, Stupid Love. Για ακόμη μια φορά, 254-10-83-330-31. Καλό απόγευμα, καλή επιτυχία.

0: μια ακόμη επιτυχία για την μοναδική και πολύ ιδιαίτερη Lady Gaga, αγαπημένη μας σε κάθε περίπτωση. Stupid Love. Και πάμε για Happy Birthday by Artist, ένας διάσημος καλλιτέχνης και φίλος του Paradise.
1: Happy Birthday by Artist στο Paradise. Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy Birthday by Artist στο Paradise. Music First.
0: 1975, 8 Μαΐου, έγραφε η ημερομηνία που ήρθε στη ζωή ο γιος του δημοφιλέστατου και πολύ αγαπημένου Χούλιο, ο Ενρίκε Εγκλέσιας, κυρίες και κύριοι, ο ισπανικής καταγωγής ερμηνευτής αλλά και ηθοποιός Ενρίκε Εγκλέσιας, έχει τα γενεθλιάκια του σήμερα. Ξεκίνησε δισκογραφικά την καριέρα του στο 2000 με το single Be With You, ενώ κατάφερε να ξεχωρίσει με 170 εκατομμύρια δίσκους που πούλησε στην καριέρα του. Τον αποκαλούν τον βασιλιά της Latin Pop, και όχι άδικα μάλιστα θα έλεγα. Ένα dance pop τραγούδι συνεργασία με τον Pitbull θα είναι αυτό που θα ακούσουμε εν όψη και των γενεθλίων του και για να του μεταφέρουμε τα δικά μας χρόνια πολλά. I like how it feels. Enrique Iglesias, Happy Birthday. 1975-2026, 51 έγραψε ο κύριος Enrique, που έχει τραβηχτεί από την

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο.

0: Μένω ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

και με καινούργιες δημιουργίες, ασταμάτητος και πολύ εντυπωσιακό στο Met Gala ο Teddy Swims. Αναμφισβήτητα έχει ένα χαρακτηριστικό πέρα από την εξαιρετική φωνή και τις ερμηνείες του, να είναι πολύ επικοινωνιακός και με ιδιαίτερο στυλ που κερδίζει και στις εμφανίσεις και οπτικά. Αυτά συμβαίνουν με τον Paradise 90,3 να είναι κοντά σας το βροχερό αυτό απόγευμα της Παρασκευής. Το Σαββατοκύριακο πιστεύω θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, αυτό μας λέει και η Μετεωρολογική Υπηρεσία, και με το Scamrat και το Be Mine έτοιμοι να φτάσουμε στις 8. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα πολύ που ήμασταν μαζί, αυτή η μεγάλη παρέα. Να σας προτείνω και να σας παροτρύνω να βρεθείτε στο πολύ ενδιαφέρον νυχτερινό αγώνα, τον Hector Thrace Night Run, που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη αύριο. Είναι ακόμα ανοιχτές η δυνατότητα για να δηλώσετε συμμετοχή. Ένας αγώνας δρόμου που είναι μια γιορτή πάνω από τα Αστέρια, μια διαδρομή που πλημμυρίζει από την ενέργεια των δρομέων και τον παλμό της Θράκης, και εκεί θα συμμετέχει, όπως σε πολλές έτσι εμβληματικές διοργανώσεις αγώνων δρόμου, η Pizza Fan. Είτε τρέχετε για την πρόκληση είτε για τη χαρά της συμμετοχής, εκείνο το βράδυ ο δρόμος μας ανήκει και η Pizza Fan θα είναι εκεί να δώσει δυναμικό παρόν με τις ειδικές συσκευασίες και τα πολύ healthy παρασκευάσματα που παρουσιάζει μέσα από τις δρομικές δράσεις. Έκτο Thrace Run λοιπόν αύριο στην Αλεξανδρούπολη για τους φίλους του είδους, και αμέσως τώρα να σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε και δύο πίτσες 10 τεμαχίων από την Pizza Fan, η οποία είναι και σήμερα μαζί μας. Με ένα πολύ εύκολο τρόπο επικοινωνείτε μαζί μου στο 254-10-83-330-31. Εύκολα, γρήγορα, απλά τηλεφωνείτε 254-10-78-671-83-330-31. Ο πρώτος ή η πρώτη, ένα υπέροχο δώρο, δύο πίτσες 10 τεμαχίων από την Pizza Fan. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ένα βράδυ σήμερα, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στο Good Morning Xanthi.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sports. Go Figley Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
8: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την 4η 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
8: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
9: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
8: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
9: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: Dice 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Armin van Buuren, In and Out of Love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Η άνοιξη μας δίνει πιο γλυκά φρούτα με πιο λεπτή φλούδα. Πάρτε για παράδειγμα τα μουσμουλά, που θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε και υπέροχες μαρμελάδες χάρη στην πικτίνη που περιέχουν, η οποία συμβάλλει και στην υγεία του εντέρου. Πόσα μουσμουλά αντιστοιχούν σε μια μερίδα φρουτών? Περίπου 8.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά Ισπάλα Βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης Καφές Παπαγάλος Ελληνικός, 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
7: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια.

0: Χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-752. Για την Κομωτινή, 25310-33-576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Hunter's K-Pop and Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Πρωί πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατά

0: σύστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί. Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website.

0: Εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Paradise 90,3.

0: wanna see if you would touch me.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
2: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2:30.